0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Do I care?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα.

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: you here tonight.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου για να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Σαν την ψυχή μου εισελέψονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας, ρομφές, μερίδες, αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραντίσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγει στόμα λελούντων άδικα. Εν τη όρθου σε μελέτων είσαι ότι η γεννήτη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, ημού δε αντελάβονται ο δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιών να μην. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνουν το ούσου εις την δέησή μου. Ότι πλείς την κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά το καταπαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ουσί τραυματία καθεύοντες εν τάφο, κι ουκ εμνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επιστερήχθη ο θυμός σου. Και πάντα στους μετεωρισμούς σου υπήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώμαι ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εις θέαινισαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασε προς έντας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσετε έτσι εν τον τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωθήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τε Κύριε που θεί την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου από εμού. Του χώσε μη εγώ και εν κόπους εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισερθέτε ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνουν το ούσου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντόσουν το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στις νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ανηλαίκη εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί θεώσα ετού η νεότη σου. Ποιον ελίμο είναι ο Κύριος και κρίμα πάζει τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμουν και ελέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο κουστέλος οργιστής του ουδέστον αιώνα μηνύ. Ου κατά τη ανομία ημών επίση εν ημίν ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδο και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού που της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού της φοβουμένους αυτών. Καθώς εν απέχουσεν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριού σου κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνου το πλάσμα ημών εμνήστην ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτες ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη τον τόπο αυτού. Ο δε έλεος του Κυρίου υπό του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσιον της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμος των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσει τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα έργα αυτού, εν πάντη τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου εν τίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδό εν υπορεύσωμ ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
4: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ της ειρήνης ημώνος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον. Υπέρ
4: του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστες ευλαβίας και φόβου Θεού νησιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των μυστικών των αναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των κάρπων της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Πλέον των αντιπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
4: Περτουρίστηνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
4: Αντιλαβούσουν ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: με τα πάνω των Αγίων ημωνεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Τον διλάβου σου συνελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αφράντη υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε μου.
0: Ότι σών το κράτος Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: ενισχύσας της αρχαίας κατάρας την ήταν ανακαλούμενος, ο υπερασπιστής της ζωής ημών, Κύριε δόξαση.
1: Νύν και αεί και εις τους αιώνας.

0: και να είσαι πάνω από αύριο και σε την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Ότι ευλογητές το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εκπλήττων τη οράση δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος της μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, γέρθηκε νόσα στα μνήματα, της θωράς αλλιωτήν, γνώτη των αναλύωτων, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων.

τους εσταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ, η όνομα Εμαούς, και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων, και γένονται εν το μελήν αυτούς και συζητεί,

εις συλλόγιο τους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές και χροποί. Αποκριθείς το ίσο όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ, κι ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτήν τις ημέρες ταύτες».

εναντίον του Θεού και παντός του λαού, όπως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζουμε ότι αυτός εστινωμένον λυτρούσε τον Ισραήλ, αλλά γέσιν πάση τούτη εις τρίτη ταύτην ημέραν Άγιοι σήμερον, αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθιοι επί των μνημείων,

προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε, ουχή ταύτα έδιπαθήν των Χριστών και εις ευθύνη στην δόξαν αυτού, και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσης τις γραφές τα περί αυτού. Και οίκησας εις την κόμινου επορεύοντο, και αυτός προσωπεί το πορωτέρω πορεύεστε, και παραβιάζοντα αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών ότι προς εσπέραν εστίκε και έκρικεν η ημέρα. Και εις ήλθε του μήνες είναι αυτής, και γένονται το κατακτηθήν αυτόν με ταυτόν λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσσε σε παιδί του αυτής. Αυτόν δε διενύχθησε νεοφθαλμή και επέγνωσαν αυτόν και αυτός άφοντος εγένετο από αυτόν και είπων προς αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι εν ημί, ως ελάλη μην εν τη οδό και ως δίνει γεν ημί τας γραφάς. Και αναστάντας αυτή τη ώρα υπέσχεν εις Ιερουσαλήμ και εύρων συνηθισμένος τους ένδεκα και τους συναυτής λέγοντας ότι γέρθει ο Κύριος όντως και όφθης ημονή και αυτοί εξηγούντο τα εν τη οδό και ως εγνώστη αυτής

0: Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσουμε εν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι πομίνας διημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.
1: Ναι.

και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει η κτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράνου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων οερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Εναγίης Πατερών ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών

διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Εναγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, πάντων των εν τη Ιερά Μητροπολιτά αυτή διαλάμψαν των Αγίων Οσίων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αποστόλου του Νέου του Εξαγίου Λαυρεντίου, των Αγίων Ενδόξων μεγάλων, Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, Διοδόρου, Ροδοπιανού του Διακόνου και Ξενίας, των Εναγίης Πατέρων ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους, Οικουμενίου Επισκόπου Τρίκης και Θεοφάνους Επισκόπου Περιθεωρίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων Θεοδοσίου της Λαύρας του Κιέβου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Χριστοδούλου, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

Παναγία σε χρόνο υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινή ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή.

0: Αμήν. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις ειδινώς παραλληλημένη, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όθεν και τον παράλυτον ήγειρας πάλε, ή να κράζος εσωσμένος, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
1: Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
0: Η χείρ σου δρακή περικρατών τα πέραντα, Ιησού ο Θεός, το Πατρί συνάναρχος και πνεύματι Αγίου συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας τυφλούς εφώτισας και τον παράλυτον λόγο θεϊκός εξανέστησας, περιπατήν αθρώος προστάξας και την βαστάσας αν αυτόν κλίνην επί τον όμον άρε, όθεν πάντα συν τούτο ανυμνούμεν και εκβόμεν. Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
1: Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
0: Την τρίτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου Ροδοπιανού Διακόνου. Τη αυτή ημέρα όσιος του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου του Θαυματουργού Επισκόπου Άργους. Οι Άγιοι 27 μάρτυρες πυρί τελειούτε. Τη αυτή ημέρα Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ουσικώς το τι ούτων εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτω σίαμα τούτων ρήμα και μόνον. Το απείρω ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

πάλιν και πολλά και συμπροσπίπτουμε και σουδεόμεθα. Αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσει μόν τας ψυχάς και τα σώματα. Ο παντός μορισμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσίας θηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και συνεχομένης μην προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό το κράτος σου

Ο Θεός ηλά στη τιμή του αμαρτωλού και λέησον. Ο Θεός ηλά στη τιμή του αμαρτωλού και λέησον. Ούτης άξιος το καρδιακονής σημαίνει και φύγει.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και διημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Και εκτιμιώντας την ημάς παρήγαγες και παραπεσώντας ανέσεις πάλι νικιού καπέσεις πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοικίσμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι των χειρονιμών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασης χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

0: κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα τώρα ταύτα και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίο.
1: Αμήν.
0: Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος Βασιλείας, ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Έτσι προσφέρομαι εις τη λογητά φιλατρία, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος, δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, ή το χέρι διαγγέλου, δεξαμένη, και δεκούσα τον ίδιο κτίσιν, παρθένε, σώζε τους σε μεγαλύνοντας.
2: Εξαιρετικά.

0: την καταπέμψη με την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρυθμίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής

0: Ότητα τη πίστεω και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως τον αν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών.
3: Ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.
4: Ευχαριστούμε
3: τον άρθρον ημών των ευγούσιων, ως ημίν
4: σήμερα,
3: άφους ημίν το αφιλήματα ημών, ως και ημίς αφιλούς το φιλέτας ημών, και εμείς συνέγγιση μας
4: κύριε ημών, αγαπητοί και εμάς αγαπητοί,
0: ότι σου εστί.

Τούτε ημίν αοράτου συνόν και καταξίω στην κρατεά σου χειρί, μεταδούνε ημίν το αχράντο σώματό σου και του τιμίου αίματο και δημών παντή το λαό Θεό ο Θεό, η λάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σου.

Μέσα σε αυτή την αναστάσιμη περίοδο, αγαπητοί μου, η σημερινή Κυριακή, έχοντας την ονομασία λόγω της περικοπής της οποίας διαβάστηκε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ονομάζεται Κυριακή του Παραλίτου. Ο Ευαγγελιστής καταγράφει ένα ακόμη θαύμα του Κυρίου, όπου συναντάει έναν παράλυτο άνθρωπο, 38 χρόνια παράλυτο άνθρωπο, και η πρώτη κουβέντα που του λέγει είναι αν θέλει να γίνει καλά, αν θέλει να βρει την υγεία του. Και βέβαια ακούγεται η απάντηση του ανθρώπου, όπου στην ουσία λέει ότι δεν έχω κάποιον άνθρωπο ώστε να με ρίξει πρώτο μέσα στο νερό και με αυτόν τον τρόπο να βρω την υγεία μου. Το θαύμα δηλαδή γινόταν όποιος έπεφτε άρρωστος πρώτος μέσα στα νερά,

κολυμβήθρας, αυτομάτως έβρισκε την υγεία του. Και ακολουθεί βέβαια το θαύμα του Κυρίου, όπου τον θεραπεύει και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα τα οποία καταγράφονται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Το πρώτο σκεπτικό αυτής της περικοπής, μου επιτρέψετε να πω, είναι το γιατί άραγε διαβάζεται αυτό το θαύμα και ακούγεται στην Εκκλησία μας αυτή την περίοδο, την περίοδο την Αναστάσιμη. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η Ανάσταση είναι, θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο, η θεραπεία της παράλυσης. Γιατί πολύ απλά, χωρίς την βάση της πίστης μας που είναι η Ανάσταση στην αιωνιότητα, δηλαδή το γεγονός ότι θα βρεθούμε κάποια στιγμή όλοι μαζί στον Παράδεισο, εκεί για τον οποίο έχουμε πλαστεί, αυτός ο στόχος είναι που πρέπει να καθοδηγεί τη ζωή μας και να μας βγάζει από τις ενδεχόμενες παραδρόμους τους οποίους μπορεί να έχουμε όταν χάνουμε τον στόχο μας, που αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της αμαρτίας. Η αμαρτία δηλαδή παραλύει τον άνθρωπο, αλλά έρχεται ο στόχος της Αναστάσεως να μας δώσει πάλι την κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να βρισκόμαστε στον δρόμο του Κυρίου για να κερδίσουμε την αιωνιότητα. Επίσης, υπάρχει μία πορεία αυτές τις Κυριακές μετά το Πάσχα. Πρώτα, είχαμε την Κυριακή του Θωμά, όπου στην ουσία μας έδειξε η Εκκλησία μας την πίστη στην Ανάσταση. Την προηγούμενη Κυριακή, Κυριακή των Μυροφόρων, είδαμε αυτή την μαρτυρία της Αναστάσεως από τις ίδιες τις γυναίκες. Σήμερα, με την Κυριακή του Παραλίτου, έχουμε το γεγονός της Αναστάσεως ως θεραπεία. Θεραπεύεται δηλαδή ο άρρωστος, ο αμαρτωλός, έχοντας στόχο την Ανάσταση. Για να έρθει μετά η Κυριακή της Σαμαρείτιδος, όπου θα έχουμε πια τον ζωντανό διάλογο ανάμεσα στον Κύριο και τη Σαμαρείτιδα γυναίκα και θα δούμε την Ανάσταση ως αυτό το ζωντανό νερό το οποίο τρέχει στην ψυχή μας και μας καθοδηγεί προκειμένου να βιώνουμε την αιωνιότητα, και να έρθει στο τέλος η Κυριακή του Τυφλού για να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ανάσταση είναι το φως στη ζωή μας, ο οδηγός δηλαδή της ζωής μας. Και θα μου επιτρέψετε να σταθούμε σε δύο μόνο σημεία από την Ευαγγελική περικοπή. Το πρώτο έχει να κάνει με την ερώτηση που απευθύνει ο Κύριος και λέγει «Θέλεις υγιείς γενέστε?». Γιατί πολλές φορές αυτή η ερώτηση μπορεί να θεωρείται αυτονόητη για κάποιον ειδικά άρρωστο. Όμως δεν είναι. Γιατί ο Κύριος δεν ρωτάει μόνο αν θέλει να γίνει υγιής στο σώμα. Τον ρωτάει αν θέλει να γίνει υγιής και στην ψυχή. Αν θέλει δηλαδή να θεραπευτεί από αυτή την παράλυση που πολλές φορές μπορεί να φέρει η αμαρτία, η οποία συνδέεται με την απαισιοδοξία, την απελπισία. Αυτό φέρνει η αμαρτία στον άνθρωπο, την απελπισία και την απαισιοδοξία. Και πολλές φορές και εμείς μέσα από τους φόβους μας, τις αναβολές μας, την απογοήτευση, βρισκόμαστε ενδεχομένως σε αυτή την θέση ενός παράλυτου αδελφού μας, ενός αρρώστου αδελφού μας. Γι' αυτό και έχει σημασία αν θέλουμε να γίνουμε υγιείς ή όχι. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με αυτή την φράση που απευθύνει ο παράλυτος αδελφός μας προς τον Κύριο, λέγοντας «άνθρωπον ουκ έχω». Και ξέρετε, ειδικά στις μέρες μας, αυτό το «άνθρωπον ουκ έχω» είναι η μεγάλη, θα λέγαμε, μάστιγα που ταλαιπωρεί όλους τους ανθρώπους, η μοναξιά την οποία μπορεί να βιώνουμε. Και αυτή η μοναξιά πολλές φορές μπορεί να έρχεται ακόμα και όταν είμαστε μαζί με ανθρώπους. Η μοναξιά έρχεται γιατί κλεινόμαστε στους εαυτούς μας, φοβούμενοι τι μπορεί ο άλλος να πράξει σε εμάς. Η μοναξιά πολλές φορές έρχεται γιατί όντως ζούμε σε μια εποχή που είμαστε κλεισμένοι και απομονωμένοι μόνο με τις οθόνες των κινητών μας και όχι μόνο. Και αυτή η μοναξιά έρχεται πολλές φορές να καλύψει αυτό που ο άνθρωπος έχει ανάγκη. Αυτή την κοινωνία των προσώπων, την κοινωνία των ανθρώπων.
Και αυτό το άνθρωπο νουκέχου μπορεί μεν στην προκειμένη περίπτωση ο παράλυτος αδελφός να το λέει ότι δεν έχει κάποιον ο ίδιος να τον βοηθήσει, αλλά υπάρχει και η παγίδα εμείς να προκαλούμε αυτή την μοναξιά και να μην γινόμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουμε κοντά μας ανθρώπους προκειμένου να μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτήν την κοινωνία των προσώπων, την οικογένεια την οποία χρειαζόμαστε για να πορευόμαστε στη ζωή μας. Και αν η Εκκλησία μας προσπαθεί μέσα από δράσεις, μέσα από τα κατηχητικά σχολεία, μέσα από τις εξορμήσεις, και επιτρέψτε μου να καλωσορίσουμε και εκδρομής αδελφούς μας από ενορία των Αθηνών, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ, όλες αυτές οι δράσεις μέσα στην Εκκλησία στόχο τι έχουν? Στόχο έχουν να αποκαλύψουν τον Θεό Πατέρα ως Πατέρα μιας οικογένειας, μιας ευρύτερης οικογένειας που αποτελούμε όλοι μέλη της. Έχουμε ανάγκη αυτή την κοινωνία των προσώπων και ειδικά όταν ξέρουμε ότι Πατέρας είναι ο ίδιος ο Κύριος μας. Αυτός είναι ο λόγος των δράσεων της Εκκλησίας. Το να συγκεντρωθούμε δηλαδή όλοι μέσα σε μια ενορία, σε μια οικογένεια, την οικογένεια του Θεού, και να μην βρεθούμε ποτέ στην δύσκολη θέση που ο παράλυτος αδερφός μας βρέθηκε, άνθρωπον ουκέχου. Ήθε αγαπητοί μου το μήνυμα της Αναστάσεως να φέρνει σε όλους μας αυτήν την αισιοδοξία, την ελπίδα, την παρηγοριά και να μας στηρίζει με την απόλυτη στήριξη και δύναμη του Θεού, προκειμένου έτσι να πορευόμαστε σε όλη την ζωή με στόχο πάντοτε την αιωνιότητα και την Ανάσταση. Αμήν.

0: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου προκειμένου να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν παραμένει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Η Τεχεράνη υπέβαλε πρόταση 14 σημείων μέσω του Πακιστάν, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Το Ιρανικό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει νόμο που θα επιβάλλει περιορισμούς στα πλοία που μπορούν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Τα Ισραηλινά πλοία δεν θα επιτρέπεται ποτέ να διέρχονται από τον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο δρόμο, ενώ τα πλοία από τις εχθρικές χώρες θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις για να λάβουν άδεια, ανέφερε η τηλεόραση. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Με ψυχραιμή αντιδρά το Βερολίνο, ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης έκθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παρέτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής. Για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκληματιών κάνει λόγο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 χθες το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Ωραιόκαστρου που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβησαν μία 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της, όλοι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Το συμβάν έληξε στη 1:30 τα ξημερώματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Στη Σταυρούπολη χθες το βράδυ οι πυροσβέστες κλήθηκαν να σβήσουν ένα αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες, συγκεκριμένα τα μεσάνυχτα, και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χώρο παλιού εργοστασίου με πλαστικά στην Πάτρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πίσω τμήμα των εγκαταστάσεων, ενώ δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για ένα μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή το 2ο αιώνα, αλλά και αρχαία νομίσματα. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ελληνικός παλμός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision χτυπάει ήδη στη Βιέννη, όπου χθες ολοκληρώθηκε η πρώτη τεχνική πρόβα του Ακύλα, με τον Έλληνα καλλιτέχνη να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις. Η δεύτερη πρόβα με τυχόν διορθώσεις του Φωκά Ευαγγελινού θα γίνει στις 6 Μαΐου και από εκεί θα προκύψουν 30 δευτερόλεπτα, τα οποία θα δοθούν στη δημοσιότητα. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αγωνίζεται στην 4η θέση του πρώτου ημιτελικού που γίνεται στις 12 Μαΐου. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, χιονοπτώσεις στα ορεινά, η θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι από την εκπομπή Κυριακάτικες Διαδρομές. Σήμερα Κυριακή, πόσο έχει ο μήνας σήμερα παρακαλώ? 3 Μαΐου σίγουρα, μήπως έχουμε 3 Ιανουαρίου. Χιονίζει στο Πήλιο, βρέχει στο Βόλο. Βέβαια αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε στη Μαγνησία αρκετά έντονα από ό,τι βλέπω εδώ στα καιρικά μας. 9 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 14 θα φτάσει η θερμοκρασία στο Βόλο, 16 έχει αυτή την ώρα η Λάρισα, 16 θα φτάσει η θερμοκρασία και εδώ έχουμε συννεφιά. Στα Τρίκαλα 5 με 14 και εδώ συννεφιά, το ίδιο και στην Καρδίτσα. Απλά αυτή την ώρα η βροχή και τα χιόνια είναι σε μας. Έτσι, έχει συννεφιά εκεί, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Να πω ακόμη ότι έχουμε ανέμους που πνέουν, για να δούμε πόσα χιλιόμετρα την ώρα, 5 χιλιόμετρα την ώρα είναι βόρειο-δυτική. Έχουμε υψηλή υγρασία στο 83% κατά μέσο όρο σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις, χαμηλότερα είναι αυτή την ώρα στα Τρίκαλα. Λοιπόν, και έτσι θα πάει ο καιρός από ό,τι βλέπω και τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον συννεφιά, βροχή. Βέβαια σήμερα κανείς δεν περίμενε, για μας εδώ, για την περιοχή μας δηλαδή, το Βόλο και τη Μαγνησία, ότι θα είχε τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες, χιόνια στο Πήλιο, όπως είχαμε δηλαδή ακόμα από την Πρωτομαγιά, και μάλιστα έπεσε και χαλάζει. Φροσοπαύλου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Λένη, πραγματικά ο καιρός θυμίζει χειμώνα. Αυτή την ώρα έχουμε πυκνή χιονόπτωση, όχι απλώς χιονόπτωση, πυκνή χιονόπτωση. Βρίσκομαι στο ύψος, στο χάνι του Ζαφύρι, έτσι στα Χάνια, 0 βαθμούς Κελσίου. Πριν από περίπου μια ώρα έριχνε κάτι που έμοιαζε με χαλαζοχιόνι, πρέπει να σου πω. Ένα περίεργο
0: φαινόμενο, ναι.
1: Φαινόμενο. Βεβαίως ο κόσμος ο οποίος είχε αποφασίσει να έρθει στην περιοχή μας, πρέπει να σου πω
0: ότι
1: δεν πτωήθηκε. Ναι. Δεν πτωήθηκε. Δηλαδή στο 70% ήρθαν και έκαναν το τριήμερό τους και τις διακοπές τους. Τώρα να γυρίσω λιγάκι στα του καιρού, πρέπει να σου πω ότι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, ότι επιποδός βρίσκονται όλα τα χιονιστικά μηχανήματα της αντιπεριφέρειας Θεσσαλίας. Τους συναντήσαμε τους ανθρώπους. Από χθες χιονίζει εδώ στην περιοχή. Ναι,
0: και
1: δεν είναι δηλαδή, και καθαρίζουν. Εντάξει, τώρα βέβαια μιλάμε για 3 Μαΐου, μιλάμε για μεγάλη μέρα, μιλάμε. Δεν μπορεί αυτό το χιόνι να παραμείνει πολύ. Άλλωστε, οι προβλέψεις της χιονόπτωσης είναι μέχρι αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, από ό,τι ενημερωθήκαμε. Συνεπώς, περισσότερο θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα φαινόμενο προς θέαση παρά προς ανησυχία, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τον ίδιο τον μηχανισμό που βρίσκεται στο δρόμο.
0: Πάντως καλά θα ήταν να έχουν καμιά αλυσίδα μαζί, λέω εγώ, δεν ξέρω, έτσι προληπτικά όσοι σκοπεύουν να ανέβουν στα πάνω, αυτό δεν ξέρεις ποτέ που μπορεί να χρειαστεί.
1: Προφανώς, λάβε τα μέτρα σου λέει για να είσαι εντάξει. Κοίτα τώρα τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που είναι σταθμευμένα έξω από τα ξενοδοχεία εδώ, είναι άσπρα, έτσι, δεν τίθεται θέμα, είναι ολόλευκα. Απλώς ο δρόμος είναι καθαρός. Επαναλαμβάνω, τα μηχανήματα δουλεύουν. Η πρόβλεψη είναι ότι από το μεσημέρι και μετά θα κόψει αυτή η χιονόπτωση και άρα σταδιακά θα έχουμε και σταδιακή έτσι βελτίωση των καιρικών συνθήκων.
0: Πολύ ωραία. Φρόσο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το πρωτοφανές έτσι με το 3 Μαΐου δεν θυμούνται. Ίσως να έχουν περάσει λέει και 30 χρόνια. Κάποιοι έλεγαν για
0: τόσο
1: το
0: πολύ,
1: ναι, για το 1998 ότι θυμούνται μια Πρωτομαγιά με χιονόπτωση, αλλά όχι τέτοιο πράγμα. Ένα γρήγορο δηλαδή. Εδώ είναι συνδυαστικό το φαινόμενο, διότι έχουμε και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που παραμένουν δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Και στην πόλη μέσα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, βεβαίως. Κάποιοι δηλαδή άνεψαν και τη θέρμανση σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Από χθες το βράδυ, δεν ξέρω, καθένας. Ναι.
1: Καλά, εδώ στα Χάνια δεν το συζητάω. Ναι. Έχουν μπουμπονίσει τα ξύλα κανονικά.
0: Μάλιστα. Άντε Φρόσο, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, να πούμε βέβαια ότι με αυτές τις καιρικές συνθήκες τα μικροσωματίδια είναι στο πράσινο, δηλαδή πάμε καλά. Είναι 2,24 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα στην πόλη του Βόλου. 6,89 είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Να σας πω και για τη Λάρισα. Λοιπόν, εδώ μικροσωματίδια, παρακαλώ εμφανιστείτε. Λοιπόν, 4,33 στη Λάρισα αυτή τη στιγμή, μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα, 9,30 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Και για την Καρδίτσα που έχω στοιχεία, εδώ το πρόγραμμα Green Your Air, δηλαδή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να σας πω Εδώ δεν είναι καλά τα πράγματα. Είναι κακή η ατμόσφαιρα. 36,37 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα τα μικροσωματίδια. 29,55 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Αυτά και με την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ακούσατε την πρόβλεψη και από τη Φρόσο. Μακάρι να είναι έτσι, έτσι και από το απόγευμα να φτιάξει ο καιρός. Τώρα η σημερινή μέρα εδώ γιορτάζει κάποιος, θα του πω χρόνια πολλά. Λοιπόν, γιορτάζουν Διόδωρος, Μαύρος, Μαύρα, Μουρουδής, Ξένιος, Ξενή, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή. Είναι Διεθνή ημέρα οικογενειακής ισότητας, Παγκόσμια ημέρα γέλιου, Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Για να διαβάσουμε για την ελευθεροτυπία. Καθιερώθηκε, λέει, με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων και από το 1993 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου η ανάμνηση της διακήρυξης του Βίτχουκ, μια έκκληση ελευθεροτυπίας που υπέγραψαν Αφρικανοί δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Παγκόσμια Μέρα Ελευθεροτυπίας μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά μας. Χωρίς αυτά τα δύο θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου. Λοιπόν, έχει εδώ τον Παγκόσμιο Κατάλογο της Ελευθερίας του Τύπου για το 2026, πώς είναι το τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στη χώρα μας. Καθόλου καλό, το πλαίσιο, το νομικό, το οικονομικό, τα θέματα ασφάλειας μπορείτε να τα δείτε. Δυστυχώς δεν πάμε καθόλου καλά σε αυτά. Όσο και αν, όπως ακούσατε, είναι τα θεμελιώδη για την, να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. Λοιπόν, να σας πω και κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα το 1808, για να δω, έχει κάτι πιο νωρίς. Όχι, ναι. Οι Ισπανοί πατριώτες εκτελέστηκαν στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλει στην Ιβηρική. Το 1837 εγκαινιάστηκε το Οθόνιο Πανεπιστήμιο, είναι εθνικό και καποδιστριακό. Το 1890 πέθανε στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής πρώην αντιεισαγγελέας εφετών Ρόκος Χαϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Ραμπαγάς και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Το 1941 οι Βούλγαροι συνέστησαν τη δίκη του Αιγαίου στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη με πρωτεύουσα την Ξάνθη. Το 1946, λίγες μέρες μετά το θρίαμβό του στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και $250,000. Ενώ το 2009 ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για πέμπτη φορά στην ιστορία του. Λοιπόν, αυτά με το παρελθόν, φίλες φίλοι. Πάμε, Παναγιώτη, σε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε με τα θέματα που θα δούμε σήμερα, αυτή την πρώτη ώρα, κυρίως πολιτιστικού χαρακτήρα.

Να δούμε όμως και τον τοπικό τύπο, μάλλον τον τύπο της Θεσσαλίας. Ξεκινώ και θα λέω τις εφημερίδες όπως τις βλέπω εδώ στην εφαρμογή. Έτσι θα σας λέω βέβαια από πού είναι. Λοιπόν, πάμε με την εφημερίδα. Μισό λεπτό για να έρθω τελείως Θεσσαλία, να είμαι σίγουρη ότι είμαι στη Θεσσαλία. Ωραία, με τον ταχυδρόμο του Βόλου, ο οποίος γράφει ηλεκτροσόκ σε Δήμο Βόλου, επεφύλαξε το Υπουργείο Ενέργειας με νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, απώλεια 85 εκατομμυρίων ευρώ από την αλλαγή για τις ενεργειακές κοινότητες, παρέμβαση Μπουκόρο στην Ολομέλεια για την άδικη μεταχείριση των πρωτοπόρων Δήμων. Το καλάθι του καταναλωτή βαραίνει διαρκώς από αυξήσεις, ασανσέρ τιμές από εβδομάδα σε εβδομάδα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από την δοκιμασία στην ανθεκτικότητα από τη γνώση στην ανάπτυξη, ένα άρθρο του νυν Πριτανή και εκ νέου υποψηφίου του κυρίου Μπιλίνη. Όταν ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 ρίχτερ ισοπαίδωνε την Αλόνισο, χιόνισε στα Χάνια Πρωτομαγιάτικα. Μετά από 30 χρόνια δεν θα λειτουργήσει η ταβέρνα Ρετή που έκανε τον Κατηγιώργη, λέει, προορισμό. Σε βάρος της δημοκρατικής λειτουργίας κάθε σύγκρουση μεταξύ των εξουσιών, λέει ο Αναστάσιος Βολιώτης στον ταχυδρόμο, και στις κάλπες αύριο 736 καθηγητές εκλέγουν νέο συμβούλιο διοίκησης, έτσι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λοιπόν, αυτά από τον ταχυδρόμο. Λοιπόν, να πάω στον νέο αγώνα, έτσι. Αυτός πρέπει να είναι της Καρδίτσας. Φόρικες φορές ροκανίζουν το εισόδημα. Επιποδός εν ώψη αντιπυρικής περίοδου η πυροσβεστική στο νομό Καρδίτσας. Μα αρέσει που λέμε για την αντιπυρική περίοδο, έτσι. Και χιονίζει και βρέχει. Λοιπόν, στο ΕΣΠΑ, με κοινοφελή εργασία η στήριξη ανέργων σε Δήμους Θεσσαλίας. Έτοιμη μελέτη για τη δημιουργία χώρων ψυχής στην Παπαράτζα. ΕΛΜΕ συγκέντρωσε αλληλεγγύη σε διοκόμινους εκπαιδευτικούς. Από το ΙΠΑΤ αποζημιώσει 8 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία για θανατώσεις ζώων. Λοιπόν, πάω στην Μαγνησία που είναι από τη Θεσσαλία. Κραυγή αγωνίας για τους εμπόρους, 120 δόσεις τώρα. Χαμός σε χωριό του Πηλίου Παππούς, σήκωσε χέρι στην πρώην ύφη μπροστά στο παιδί. Θα δεις τι θα πάθεις. Τώρα με ενός χωριού για άτομα με αυτισμό. Βγάλτε τα παιδιά έξω, δεν υπάρχει λόγος να είναι κλειδωμένα στο σπίτι. Αλλά αυτή νομίζω, ναι. Αλήθεια λέω, ήταν της Παρασκευής. Δεν έχει εκδοθεί άλλη. Για να δω η Θεσσαλία τι είναι. Καθημερινή πρωινή εφημερίδα. Λοιπόν, και αυτή είναι παλιά. Βλέπετε, έπεσε και η Πρωτομαγιά, πώς το λένε, ενδιάμεσα. Λοιπόν, αυτά. Σε ό,τι αφορά τον τύπο, έπεσε άλλο τραγούδι, Παναγιώτη. Ας ακούσουμε λίγο πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα μας. Thank you.

Λοιπόν, έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 9 το πρωί οι εκδηλώσεις πάνω στο Πουρί που διοργανώνει ο Δήμος Ζαγοράς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ένωτα Μαγνησίας και ο Φορέας Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Μητριάδος Μαγνήτων Κιβωτός για το χώρο μνήμης Δημήτρη Κασλά στο Πουρί του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Δηλαδή από τις 9 αφήθησαν οι επίσημοι, μετά είχαμε τη Θεία Λειτουργία που παρακολούθησαν και τώρα πρέπει να έχει την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Δημητριάδος του Ιγνατίου. Στη συνέχεια θα έχουμε κατάθεση στεφάνων στο Ιερό του Πουρίου από τον Ανώτο Διοικητή της Φοράς του Βόλου, τον Δήμαρχο Ζαγοράς και τον Περιφερειάρχη. Από τις 12:30 θα γίνουν χαιρετισμοί στον Προαύλιο Χώρο. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορούν να γίνουν στον Προαύλιο Χώρο, τι άλλο έχουν κανονίσει για σήμερα που είναι έτσι ο καιρός, και θα τους καλωσορίσει ο Δήμαρχος Ζαγοράς. Στις 12:30 θα μιλήσει ο δόκτωρος Θεόδωρος Νημάς, φιλόλογος διδάκτορας ιστορίας της εκπαίδευσης. Στη μία ο κύριος Καπανιάρης, ο επιστημονικός υπεύθυνος του χώρου μνήμης Δημήτρης Κασλάς, και στη 1:30 θα γίνει ξανάγκη στο ιστορικό αυτού του χώρου μνήμης Δημήτριος Κασλάς και στις 2 επίσημο γεύμα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το χώρο μνήμης Δημήτρης Κασλάς στο Πουρί. Να σας πω ακόμη ότι, για να δω αυτό έγινε ή έχουμε και σήμερα κάποιες εκδηλώσεις για τους Μάιδες. Ναι, είναι 1 και 3 Μαΐου, άρα έχουμε και σήμερα εκδηλώσεις. Τουλάχιστον την Πρωτομαγιά κάτι έκαναν, γιατί είδα και στη Δράκια και στον Άγιο Λαβρέντιο που έχουμε, και στον Άγιο Βλάσιο που είναι αυτό το έθιμο. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος βγήκε στους δρόμους, γλέντισε, ήταν στολισμένοι, έκαναν πολλά και διάφορα. Είναι ένα χορευτικό, μιμητικό έθιμο, δραματική παράσταση, μαγευτικό λιδρώμενο, πανάρχιος μύθος και μαγικοθρησκευτικό. Συμβολεί στην αναγέννηση της φύσης και αποτελεί κράμα αυτοσχεδιασμού στοιχείων μουσικής, λόγου και κίνησης αυστηρά προκαθορισμένων από την παράδοση. Λοιπόν, σήμερα Κυριακή είναι στις 11 στον Άγιο Βλάσιο, επίσης στη 1 στα Άνω Λεχόνια και στις 2:30 στον Άγιο Λαβρέντιο. Έτσι, έχει τις εκδηλώσεις αυτού του εθίμου των Μάιδων δηλαδή. Τώρα να πάω στη Λάρισα, καθώς σήμερα έχουμε μια μεγάλη γιορτή της μουσικής παράδοσης στη Λάρισα, μια χοροδιακή συνάντηση από τον Μέσα Βέροφο Θεταλός που διοργανώνει αυτή τη συνάντηση στις 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Λάρισας. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο καθηγητής παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής, ο κύριος Τερζούδης. Σε μια εποχή που η ανάγκη για επιστροφή στις ρίζες είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, 4 αξιόλογα χοροδιακά σχήματα ενώνονται για να εμνήσουν την ελληνική παράδοση. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, αναδεικνύοντας τον ανεκτήμητο πλούτο της παραδοσιακής μουσικής. Θα συμπράξουν, λέει, στη σκηνή η οικοδέσποινα χοροδία παραδοσιακού τραγουδιού Μέσα Βέροφο Θεταλός, η χοροδία Ένωση Μικρασιατών Θηβών, το γυναικείο φωνητικό σύνολο Ινωρίτσες, σε ενορίες των Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου Κατερίνης, καθώς και η γυναικεία χοροδία Φεμανίμα του Συλλόγου Γυναικών Τερνάβου. Δεν είναι απλώς, λέει, μια συναυλία, ένα ανοιχτό κάλεσμα σε ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο, μια μοναδική ευκαιρία να τιμηθεί η κληρονομιά του τόπου, να γνωρίσουν οι άνθρωποι την ιστορία τους μέσα από το τραγούδι και να νιώσουν τη βαθιά συγκίνηση που προσφέρει η παραδοσιακή μουσική όταν αυτή μοιράζεται. Επαναλαμβάνω, 7:30 σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Λάρισας.

0: Λοιπόν, τώρα θα δούμε ένα θέμα που δεν το έχουμε έτσι πιάσει αρκετά. Είναι βέβαια πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο για την περιοχή μας στη Μαγνησία, αλλά γενικότερα. Μιλάμε για ένα μήλο που είναι ένα μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς και αναφέρομαι στο μήλο Σαμαρίκου στον Αλμυρό. Είναι συνδεδεμένο με την αγροτική παραγωγή και την οικονομική ζωή του περασμένου αιώνα. Είναι ένας χώρος που για δεκαετίες πραγματικά υπήρξε ζωντανό κύτταρο ανάπτυξης και σήμερα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο μιας νέας προσπάθειας της έρευνας, της διάσου και της ανάδειξής του. Τα τελευταία χρόνια επιστημονικοί και τοπικοί φορείς καταγράφουν την ιστορία και την αρχιτεκτονική του αξία, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται και οι προτάσεις για την επόμενη μέρα, με στόχο βέβαια τη μετατροπή του σε ένα επισκέψιμο πολιτιστικό χώρο. Να μην σας τα λέω όμως εγώ καλά αυτά, γιατί είχα την ευκαιρία να μιλήσω με αυτούς που έχουν το πολύ άμεσο και μεγάλο ενδιαφέρον και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτον, τον κύριο Βασίλη Φιτιλή, που είναι πρόεδρος Φυλαρχαίου Εταιρείας της Όθρος και Νομικός, και την Βάσο Ροντήρη, επίτιμη αρχαιολόγο της Εφορίας Αρχαιοτήτρων Μαγνησίας και αντιπρόεδρο της Φυλαρχαίου, που ασχολούνται εδώ και χρόνια με αυτή την ιστορία. Κύριε Φιτιλή, πώς εμπλέκεται η Φυλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού Όθρης με τον μήλο το συγκεκριμένο?
1: Η Φυλάρχειος Εταιρεία, ένα από τα πιο παλαιά σωματεία στη Θεσσαλία, με έτος ίδρυσης το 1896, έχει να επιδείξει ένα πολύ σοβαρό έργο στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, με σημαντική παρουσία διαχρονικά από το 1896 μέχρι και σήμερα. Ο Μήλος, το συγκεκριμένο αυτό κτίριο, ένα συγκρότημα που έχει έκταση το οικόπεδο 900 περίπου τετραγωνικά μέτρα, με τα δύο κτίρια. Το ένα είναι ο Μήλος, που σώζεται ολόκληρος ο εξοπλισμός, και το παρακείμενο επίσης κτίριο, που είναι του Μεσοπολέμου κτίρια, είναι βιομηχανικά κτίρια αυτής της εποχής. Υπάρχει το σπουδαίο ζήτημα, πρέπει να αποκτηθεί ο Μήλος, διότι συνορεύει με το Αρχαιολογικό Μουσείο του Αλμυρού και αυτά είναι μία ενότητα. Ο Μήλος Σαμαρίκου, ο αρχικός ιδιοκτήτης, που ήλθε από τις αγοροχώρια, ίδρυσε τον Αλευρόμηλο στα μέσα του 1935 περίπου και λειτουργήσε μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 70. Το 2016, αφού επιβίωσε ο ιδιοκτήτης, σήμερα υπάρχει ο κληρονόμος, ο οποίος και το διαθέτει. Είναι ευτύχημα που ο Μήλος αυτός, με τον εξοπλισμό του, τον ξύλινο, διασώθηκε μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του 1980, και είναι εύλογο το ενδιαφέρον της Φυλαρχαίου Εταιρείας, που ασχολείται να διασώσει τα τεκμήρια της τοπικής ιστορίας, και ένα από αυτά πολύ σημαντικό είναι ο Μήλος Σαμαρίκου, διότι περιέχει την συλλογική μνήμη και την ταυτότητα της περιοχής, μιας περιοχής κατεξοχήν αγροτικής, που συνδέεται διαχρονικά από την εποχή που ακόμα αρχίζει ο πολιτισμός της περιοχής αυτής με την γεωργία. Ανατρέχουμε στους νεολιθικούς οικισμούς. Έχουμε επίσης τις απαρχές της δεκαετίας του 1900, το μεγάλο συνεργατικό κίνημα με τον πρώτο συνεταιρισμό στην Ελλάδα, και καταλήγουμε στον Μήλο Σαμαρίκου, που είναι η επεξεργασία του σιταριού, η αγροτική παραγωγή, και η διάσωσή του θα αποκτήσει τη δυνατότητα να διαφυλάξει την μνήμη της περιοχής, την συλλογική μας ταυτότητα, να την προβάλλει και να αναπτύξει δραστηριότητες που τόσο ανάγκη έχει η περιοχή μας.
0: Τώρα να ρωτήσω την κυρία Ροντήρη, ποια είναι τα σχέδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την αξιοποίηση αυτού του μήλου?
2: Από τότε που ανέλαβα την περιοχή του Αλμυρού ως αρμοδιότητά μου, μαζί με τη Ζόζη τη Μαλακασιώτη και στη συνέχεια με τη Δέσποινα Ευσταθίου τη συναδέλφους μου, υπήρχε στο μυαλό μας η σκέψη να γίνει κάτι με το κτίριο του Μήλου Σαμαρίκου, δεδομένου ότι το κτίριο αυτό βρίσκεται δίπλα στο Γιαννοπούλιο Αρχαιολογικό Μουσείο και ότι ένα πολυόροφο οικοδόμημα στη θέση του θα αλλίωνε το χρώμα αυτής της πλευράς της πόλης, αλλά και του νεοκλασικού κτιρίου του μουσείου. Η σκέψη έγινε πράξη ως συγκεκριμένη πρόταση αυτή τη φορά. Γνωρίζουμε ότι πολιτιστικά η πόλη του Αλμυρού, πέρα από τις αρχαιότητες και τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής, δεν έχει να αναδείξει παρά μόνο μία συγκεκριμένη πολιτιστική ενότητα, η οποία αφορά ένα πολιτιστικό τρίγωνο με επίκεντρο το Γιαννοπούλιο Αρχαιολογικό Μουσείο, το παλιό γυμνάσιο, σημερινό Δημοτικό Οδείο, την Πινακοθήκη Αργυρόπουλου και τον Κινηδρόμυλο Σαμαρίκου. Κτίρια που βρίσκονται σε άμεση γυμνίαση ή επαφή με το μουσείο. Κύριος στόχος της ανάδειξης των κτηρίων είναι να αποτελέσουν ένα πόλο έλξης για τουρίστα επισκέπτη, ώστε να του δοθεί δυνατότητα να τα επισκεφθεί, να μάθει για την ιστορία τους και να πληροφορηθεί για όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τη μεταξύ τους σχέση, αλλά και γενικότερα για την ιστορία της πόλης του Αλμυρού και της ευρύτερης περιοχής του. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να γίνουν κάποιες ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως οδοί ήπιας κυκλοφορίας, εκμετάλλευση του αύλιου χώρου του παλιού γυμνασίου με κάποιες παρεμβάσεις και βέβαια από την πολεοδομία κάποιος περιορισμός ως προς τη χρήση των νέων οικοδομών, το συντελεστή δόμησης και το ύψος τους. Πριν κλείσω, θα αρκεστώ να πω για τις αλλεπάλληλες προσπάθειες από την Εφορία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και το Δήμο Αλμυρού, ήδη από το 2007, για να δοθεί ο μήλος στο δημόσιο, οι οποίες έχουν όλες αποβεί άκαρπες. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτώνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα αρχιτεκτονικά γραφεία των Κώστα και Στέφανο Αδαμάκη και Δημήτρη Φιλιππιτζή, εκπονήθηκε μελέτη ανάδειξης του μήλου που παρουσιάστηκε σε ειδική ημερίδα στον Αλμυρό με μεγάλη επιτυχία. Στόχο έχει την ένταξή της σε κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με απαραίτητη προϋπόθεση την απόκτηση του οικοπαίδου.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Φιτιλή, η Φυλάρχειος Εταιρεία, αυτό το οποίο θα προσπαθήσει τώρα να εξασφαλίσει για να υλοποιηθεί κάποια στιγμή αυτή η μελέτη και να εξευρεθεί και χρηματοδότηση, ποιο είναι?
1: Ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο μετά την διαπίστωση ότι δεν υπάρχει το ενδιαφέρον από κάποιον άλλον φορέα. Η Φυλάρχειος Εταιρεία, πάντα ευαίσθητη για τα μνημεία και την τοπική ιστορία, έχει ως στόχο να αποκτήσει ίδια τον χώρο αυτό, πολύτιμο όπως είπα και στην έναρξη της δικιάς μου ομιλίας, και κατευθυνόμαστε με βάσιμες προϋποθέσεις να υπάρξουν χορηγίες, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τον χώρο αυτό και να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο σχέδιο και όνειρο που πάντα στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων που συνεργαζόμαστε, αλλά και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Θα είναι πολλαπλά ωφέλιμος όχι μόνο για την ανάδειξη του συγκροτήματος αυτού, των μοναδικών κτίριων που διασώθηκαν, αρχιτεκτονικά μνημεία που έχουν δραστηριότητες πολύ σημαντικές, αλλά μέσα από το Μήλο θα έχουμε τη διαφύλαξη της συλλογικής μας μνήμης και επίσης πάρα πολλές δραστηριότητες στην κατεύθυνση αυτή.
0: Υπάρχει πάντως στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της των παρουσιάσεων που έχουν γίνει, των ημερίδων και όλα αυτά, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και των πολιτών? Φαίνεται δηλαδή να έχετε μια θετική άποψη από εκεί, όχι μόνο των φορέων.
1: Η κοινωνία μας ενισχύει στην κατεύθυνση αυτή και μάλιστα μας προτρέπει να κινηθούμε προκειμένου να αποκτηθεί ο μήλος. Έχει εκτιμήσει ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να καρποφορήσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που βρεθήκατε στο Βόλο τις τελευταίες μέρες του Απριλίου είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε κάποιες από αυτές τις προβολές που έγιναν σε διάφορα σημεία της πόλης, σε τείχους, σε ειδικά πανιά που είχαν στηθεί. Ήταν αρκετές ημέρες, 3-4 μέρες. Γινόταν έτσι ξαφνικά μπροστά σου. Βέβαια, υπήρχε ένα πρόγραμμα, εννοείται, για αυτά τα οπτικο-ακουστικά δρόμενα που τα έκαναν φοιτητές και καλλιτέχνες. Να πω λοιπόν ότι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτισμού Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η κυρία Πασχαλίδου, μας έκανε έτσι έναν απολογισμό, θα λέγαμε, από αυτά τα δρόμενα που παρουσιάστηκαν σε διάφορες εκφάνσεις. Να πω ότι η φετινή θεματική για αυτά ήταν η μεταμόρφωση, έτσι, ο μετασχηματισμός δηλαδή που συντελείται παράλληλα με την τεχνολογία και αφορούσε την επανεφεύρεση γνωστών προσωπικότητων του περιβάλλοντος της ίδιας της τέχνης. Κυρία Πασχαλίδου, ποια είναι η συνολική αποτίμησή σας από το τριήμερο αυτό των οπτικο-ακουστικών προβολών στο Βόλο?
1: Γεια σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην εκπομπή σας. Οι προβολές στην πόλη νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό πέτυχαν αυτό που από την αρχή επιδιώκαμε, δηλαδή να μεταφέρουν την καλλιτεχνική πράξη έξω από το πανεπιστημιακό περιβάλλον και να τη φέρουν μέσα στην καθημερινή κίνηση της πόλης, στη συγκεκριμένη περίπτωση της πόλης του Βόλου. Δεν θέλαμε απλώς να οργανώσουμε μία σειρά προβολών, αλλά να δημιουργήσουμε μία συνθήκη συνάντησης ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους κατοίκους, τις περαστικές, τους περαστικούς και τα ίδια τα σημεία αυτά της πόλης που επιλέξαμε, τουλάχιστον για τη φετινή μας διοργάνωση. Το γεγονός αυτό φάνηκε και από την προσέλευση των θεατών. Υπήρχε παρουσία φοιτητριών και φοιτητών. Καταρχήν να πούμε και των εθελοντριών μας και των εθελοντών μας, ναι, οι οποίες και οι οποίοι είχαν την άμεση επιτήρηση των μηχανημάτων και τα πήγαν πάρα πολύ καλά και επίσης εκπαιδεύτηκαν στην συνδεσμολογία των μηχανημάτων στο δημόσιο χώρο, γιατί και αυτό ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Αλλά υπήρξε και παρουσία ανθρώπων που δεν ανήκουν απαραίτητα στον πανεπιστημιακό χώρο. Οι περαστικοί σταματούσαν, παρακολουθούσαν, ρωτούσαν τι ακριβώς συμβαίνει, από πού προέρχονται τα έργα, ποιος τα οργανώνει. Ήταν πολύ σημαντικό ότι ρωτούσαν πότε θα ξαναγίνει. Αυτό μας δείχνει ότι το δρόμενο δεν λειτουργήσε μόνο ως ένα μεμονωμένο πολιτιστικό γεγονός, αλλά άφησε και ένα ίχνος προσδοκίας μέσα στην πόλη για κάτι που μπορεί να έρθει στο μέλλον. Ναι. Και αυτό μας δίνει και δύναμη για να συνεχίσουμε.
0: Αλήθεια, ποια στοιχεία της φετινής διοργάνωσης θεωρείτε ότι ξεχώρισαν περισσότερο?
1: Εννοείται στοιχεία σε σχέση με τα σημεία?
0: Με τα σημεία και με τις προβολές, με τα έργα που προκάλεσαν ίσως περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι το κάθε σημείο ανέδειξε με κάποιο τρόπο και πολλές φορές και κάποιο κοινό. Ας πούμε, θυμάμαι, επειδή εγώ περιφερόμουν ανάμεσα σε αυτά τα 5 σημεία, mm-hmm. Θυμάμαι στην Οδό το Πάλι, στην Πάροδο που είναι απέναντι από την Γκαλερία The Paddox, εκεί ας πούμε μαζεύτηκαν πάρα πολύ φοιτητικός κόσμος. Υπήρχε, όχι ότι στα υπόλοιπα σημεία δεν ήταν εφικτό αυτό, δεν έγινε. Απλώς, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, υπήρξε ένα συνωστισμό σε εκείνο το σημείο. Επίσης, κάτι που ήταν σημαντικό ήταν ότι υπήρξε και αυτό το ξάφνιασμα. Ότι προχωράμε και ξαφνικά συναντάμε κάποιες προβολές. Οπότε, υπήρξε και αυτό το ξάφνιασμα. Ότι προχωράμε και ξαφνικά συναντάμε κάποιες προβολές. Οπότε αυτό ήταν κρίσιμο και για το Εργαστήριο Πολιτισμού και Ψηφιακών Μέσων που το οργάνωσε.

0: Δηλαδή αυτό που εγώ εξηγώ και όλα σε κάποιο άρθρο που πρόκειται να κυκλοφορήσει σε ένα συλλογικό τόμο το Σεπτέμβριο του 2026 από τις εκδόσεις Τζιόλα, ακριβώς για αυτή τη διαδικασία των in-transit πρακτικών, δηλαδή αυτών των πρακτικών που εφαρμόζονται από την καλλιτεχνική πράξη στο δημόσιο χώρο και στηρίζονται πάρα πολύ σε αυτή τη διέλευση, δηλαδή ότι κάποιος περνάει, σταματάει, κοιτάζει, φεύγει, μετά επιστρέφει, μετά φέρνει και άλλο κόσμο εκεί που παρακολούθησε κάτι. Όλα αυτά ήταν πολύ πολύ σημαντικά. Έκαναν δηλαδή με κάποιο τρόπο γνώριμα σημεία της πόλης ή ακόμα και μη γνώριμα. Άνθρωποι δηλαδή που βρέθηκαν εκεί ακριβώς για να παρακολουθήσουν τις προβολές, να κάνουν πια γνώριμα αυτά τα σημεία, δηλαδή ένα στίχος που ξαφνικά προβάλλεται κάτι ή μια πρόσωψη κτηρίου ή ξέρω εγώ ένα πέρασμα
1: Ναι.
0: όπως είναι μια πάροδος. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο γίνονται ένα ενεργό πεδίο, άρα η πόλη μετουσιώνεται ουσιαστικά, μεταμορφώνεται, κάτι το οποίο συνάδει και με τη θεματική μας σε αυτό το δρόμενο. Φέτος ήταν η θεματική μας η μεταμόρφωση. Οπότε με κάποιο τρόπο θεωρήσαμε ότι τα έργα που προβάλλονται μεταμόρφωναν και την πόλη με βάση
1: Ναι.
0: τον ήχο που ακούγονταν, τους συγκεκριμένους φωτισμούς του βίντεο, τις κινήσεις, ακόμα και τις κινήσεις των περαστικών πολλές φορές μπροστά από τους ίδιους τους προβολείς που δημιουργούσαν σκιές στα πανιά αυτά των προβολών.
1: Ναι.
0: Επίσης πολλά, πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Εννοώ πολύ μικρής ηλικίας. Αυτό μας άρεσε πάρα πολύ. Ερχόντουσαν εκεί με τους γονείς τους. Μας άρεσε πάρα πολύ μια έτσι σκηνή πολύ ιδιόρυθμη. Το γεγονός ότι τα παιδάκια ερχόντουσαν, φέρνανε τα πατατάκια τους ή το popcorn τους και καθόντουσαν και παρακολουθούσαν τις προβολές. Και αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο αρχίσαν σιγά σιγά να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι και κινηματογραφική ταινία αυτό που βλέπουν, αλλά είναι ένα άλλο είδος τέχνης. Οπότε με αυτόν τον τρόπο υπήρχε και μια διαπαιδαγώγηση ακόμα και στις μικρότερες ηλικίες σε αυτό το επίπεδο. Οπότε αυτό μας άρεσε πάρα πολύ. Γενικά, ο απολογισμός μας είναι θετικός και από όσα ακούσαμε και από όσοι και όσες ήρθαν και το παρακολούθησαν, μας έχουν πει μέχρι στιγμής πολύ θετικά
1: Ναι.
0: σχόλια μας έχουν κάνει.
1: Αν κρατούσατε έτσι για να ολοκληρώσουμε μια φράση μήνυμα από αυτή τη φετινή διοργάνωση, ποια θα ήταν?
0: Εγώ νομίζω θα το πω σε μια φράση ότι οι προβολές στην πόλη δεν ήταν μόνο παρουσίαση έργου, ήταν μια πρώτη δοκιμή. Έτσι, μια πρώτη δοκιμή έτσι ώστε η πόλη να γίνει ένας χώρος καλλιτεχνικής έρευνας, εκπαίδευσης και να δοθεί η δυνατότητα μιας δημόσιας βιωματικής εμπειρίας μέσω της οπτικοακουστικής τέχνης.
1: Κυρία
0: Αυτό.
1: Πασχαλίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα και θέμα και πάμε στη Σταγιάτας, όπου εκεί στο Κοινοτικό Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού έχουμε μία αναδρομική έκθεση που συμπυκνώνει 2 δεκαετίες συλλογικής δράσης για το νερό και φωτίζει έναν αγώνα όπου, όπως λένε οι ίδιοι κάτοικοι, ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή τους. Το φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό καλύπτει την περίοδο 2005-2026 και αποτυπώνει την πορεία μιας κοινότητας που υπερασπίζεται τις πηγές και τη διαχείριση του νερού. Εκεί βρέθηκε η Φρόσο Παύλου και μας έκανε ένα ρεπορτάζ, μας έστειλε τα ηχητικά για αυτή την έκθεση. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε πρώτα την κυρία Μαρία Τεχνοπούλου, κάτοικο των Σταγιατών, η οποία περιγράφει αυτή την έκθεση ως ένα χρονικό συλλογικής δράσης, βασισμένο σε αποφάσεις βέβαια της συνέλευσης των κατοίκων.
1: Αναδρομική έκθεση 20 χρόνων, ένα φωτογραφικό υλικό με δράσεις από το 2005 στο 2026. Τι σημαίνει αυτό για το χωριό των Σταγιατών, αυτός ο αγώνας που δόθηκε και δίνεται ακόμη και σήμερα?
2: Είναι η ζωή μας αυτός ο αγώνας, το νερό είναι η ζωή μας και στο Κοινοτικό Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού ο πολιτισμός για μας είναι το νερό. Οπότε ένα χρονικό συλλογικής δράσης για το νερό, έτσι όπως αποφασίστηκε από τη Συνέλευση των Κατοίκων του χωριού, στήθηκε με αρχαιακό φωτογραφικό υλικό αλλά και κείμενα για αυτά τα χρόνια στα οποία παλεύουμε όλοι μαζί ως κάτοικοι και ως κοινότητα, τόσο για την ποιότητα του νερού, τη φροντίδα του δικτύου και το άνοιγμα των υδραυλάκων άρδευσης, αλλά όσο και για την ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, να μην φύγει η πηγή μας, από την οποία αυτή τη στιγμή δεν υδραύονται τα σπίτια, όμως είναι το νερό που τρέχει στην πλατεία του χωριού. Η κρύα βρύση, η πηγή του χωριού, είναι η μάνα μας. Αυτή λοιπόν φροντίζουμε και σε αυτή είναι αφιερωμένη η έκθεση στο Κοινοτικό Κέντρο. Όλοι οι άνθρωποι εδώ, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, νοιάζονται για το νερό, συνδέουν την ύπαρξή τους με αυτό και μάλιστα οι αγώνες μας συνδέονται και με τους πανελλήνιους αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, στην εμπορευματοποίηση του νερού, καθώς και αυτή τη στιγμή σε άλλο χωριό, σαν Άγιο Βλάση, επιχειρείται να πάρουν από τη Δημοτική Αρχή του Βόλου, επιχειρείται να πάρουν τις πηγές του νερού και να στεγνώσει το πύλιο από τα νερά του. Το πύλιο είναι τα νερά του, οι πηγές του. Η πόλη του Βόλου δεν σώζεται αν δεν δούμε αλλιώς τη διαχείριση. Είναι πολιτικές επιλογές, απλά θα μείνουν τα χωριά χωρίς νερό. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε και με τους κατοίκους των άλλων κοινοτήτων από κοινού να αγωνιστούμε και να κρατήσουμε τις πηγές στο πύλιο.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε όμως τώρα και δύο ακόμη κατοίκους του χωριού. Πρώτα τον κύριο Βαγγέλη Γαλανόπουλο, γνωστό, έτσι τον γνωρίζετε. Και μετά θα ακούσουμε και την κυρία Δήμητρα.
1: Καθώς ερχόμασταν για το ρεπορτάζ, είδαμε ανθρώπους να γεμίζουν μεγάλες ποσότητες νερού από την κρύα βρύση εδώ των Σταγιατών. Τελικά, τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε να κινητοποιηθείτε όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τι είναι αυτό που λέτε στην Δημοτική Αρχή?
3: Ναι, καταρχήν η εικόνα που βλέπετε με τον κόσμο αυτό είναι μια συνήθις εικόνα. Εκατοντάδες κάτοικοι του Βόλου έρχονται λόγω της κακής ποιότητας του νερού κάτω στην πόλη. Βέβαια αυτή η εικόνα έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Ακόμα και από το Μεσοπόλεμο, ίσως και ακόμα πιο παλιά. Ο κόσμος από την πόλη, όταν άρχισε να μεγαλώνει, ερχόταν εδώ πέρα και να αυξάνονται και τα προβλήματα της ρήπανσης των νερών κάτω στην πόλη. Ερχόταν εδώ με όλα τα μέσα. Με τα πόδια, με τα γαϊδουράκια, αργότερα με το λεωφορείο και τώρα με τα αυτοκίνητα. Είναι σύνηθες. Και αυτό χαρακτηρίζει και την κοινότητά μας, έτσι. Το χαρακτηρίζει γιατί εμείς το νερό δεν το θεωρούμε κάτι δικό μας. Το μοιραζόμαστε και αυτή η εικόνα το λέει. Είναι μια μικρή πηγή η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες τις δικές μας και τις ανάγκες των ανθρώπων που έρχονται και προμηθεύονται νερό. Το μοιραζόμαστε. Και όπως λέει και το τραγούδι το γνωστό, το μοιραζόμαστε και δεν το πουλάμε έτσι κι αλλιώς.
1: Τι σημαίνει να ζει κανείς στις Σταγιάτες και αυτά τα τελευταία 20 χρόνια, τι σημαίνει για σένα αυτός ο αγώνας για το νερό?
4: Θυμάμαι πολύ μικρή τον εαυτό μου. Όλο το χωριό αγωνίζεται για το νερό. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλοί αγώνες και συνεχίζουν να γίνονται, έτσι ώστε παλεύουμε να μην ιδιωτικοποιηθεί Είναι αγαθό για όλο τον κόσμο και θέλουμε να το έχουμε στο χωριό μας, στα σπίτια μας, που πλέον στα σπίτια μας δεν το έχουμε.

Έτω. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, αυτά σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος εκπομπής Κυριακάτικες Διαδρομές. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής. Να σας πω λίγο τι θα δούμε στο δεύτερο μέρος. Θα δούμε λίγο ένα διήμερο εκδηλώσεων που έγινε στην Αθήνα από τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, που διοργανώθηκε με αφορμή τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Θα δούμε ένα θέμα που αφορά τη Λίμνη Κάρλα και τι διοργανώνεται εκεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα δούμε τι γίνεται επίσης με τη δίκη Μάγκου, με τη Δώρα Μήτρα και κάποια άλλα πράγματα. Εντάξει, ας μην τα πούμε κιόλα. Πάμε σε τραγούδι και συνέχεια βέβαια σύνδεση με το Earth News Radio.

0: 1,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε και συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο περνά πλέον σε καθολική εφαρμογή. Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια έως 2,5 ετών και προβλέπει επιδότηση έως 500 ευρώ το μήνα για την κάλυψη υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες χωρίς καμία παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό έχει μετατραπεί η χώρα, με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις να επηρεάζουν και την Αττική. Λόγω πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπεί κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ, ενώ χιόνια καταγράφονται επίσης σε Πεντέλη, Ημιτό και Διόνυσο. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ρεπουμπλικάνοι, βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες, το Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες, φίλοι, ακούτε την εκπομπή Κυριακάτικες Διαδρομές, μια εκπομπή που παράγεται αυτή την Κυριακή από το στούντιο της ΕΡΤ Βόλου. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μανώλη, στην τεχνική επιμέλεια ο Παναγιώτης Σωτήρης, ενώ συνδράμουν και οι συνάδελφοι που είναι έξω για ρεπορτάζ σήμερα, δηλαδή η Φρόσο Παύλου που είναι στα Χάνια, η Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, καθώς επίσης και η κυρία Θεοχαρούλη, η οποία βρίσκεται στη Λάρισα. Λοιπόν, τα καιρικά μας τα είπαμε και στην αρχή, και χιονίζει πάνω στο Πήλιο και βρέχει εδώ κάτω και γαλάζει, έπεσε στα ορεινά σε κάποια σημεία ένα πολύ περίεργο φαινόμενο, χιόνι λέει, μαζί με χαλάζι εκεί στην περιοχή των Χανίων. Λοιπόν, να σας πω ακόμα ότι αυτά τα φαινόμενα αναμένεται από το απόγευμα να μειωθούν έτσι αρκετά. Πάντως υπάρχουν έξω τα μηχανήματα της περιφέρειας Θεσσαλίας εν προκειμένου εδώ της Μαγνησίας και Σποράδων και καθαρίζουν το δρόμο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλό είναι όμως όσοι θέλετε να πάτε εκεί πάνω στο βουνό να έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες. Λοιπόν, εγώ πάω σε ένα τελείως τώρα διαφορετικό θέμα. Σας έλεγα, προαναγγέλλοντας τι θα δούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος, ότι τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, όταν είδαν τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, αλλά και τη μεγάλη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, αποφάσισαν πως αυτές οι φωτογραφίες αφορούν και αξίζουν μια ευρύτερη συζήτηση. Όχι, όπως τονίζεται, επειδή έχουν ξεχωριστή ιστορική σημασία μόνο, αλλά επειδή μας φέρνουν ξανά μπροστά στους τρόπους με τους οποίους η δεκαετία του 1940 συνεχίζει να επιστρέφει. Μέσα από εικόνες, ίχνη, αρχεία, τόπους, σιωπές και μνήμες που δεν έχουν πάψει να μας αφορούν. Βέβαια, οι εκδηλώσεις αυτές έγιναν τη βδομάδα που μας πέρασε στην Αθήνα, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη, στην 3η και 4η, 28 και 29 Απριλίου. Ένα διήμερο λοιπόν ανοιχτών συζητήσεων που είχε ως τίτλο «Η διαρκής επιστροφή της δεκαετίας του 1940, φωτογραφία, μνήμη και ιστορία». Για αυτές ακριβώς τις εκδηλώσεις μιλάμε τώρα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο τμήμα της ιστορίας, τον ΙΑΚΑ, τον κύριο Πολυμέρη Βόγλη.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς ότι αυτή η δεκαετία επανέρχεται συνεχώς ως θέμα συζήτησης?
2: Πιστεύω για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είναι μια, θα κάνω σαν αντικειμενικά, ιστορικά μιλώντας, μια πάρα πολύ σημαντική δεκαετία, με την έννοια των αλλαγών που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, αλλά και όσων των γεγονότων που συνέβησαν, η κατοχή, τα αντίπεινα, ο εμφύλιος πόλεμος, η πείνα, δηλαδή είναι μια περίοδος πυκνή σε γεγονότα που θα έκανε να συχνά επιστρέφουν σε αυτή να κατανοήσουν τι έχει συμβεί. Και από την άλλη πλευρά είναι μια δεκαετία που έμεινε έντονα χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων για δεκαετίες μετά, εννοώ μεταπολεμικά. Διαμόρφωσε πολιτικές απόψεις, διαμόρφωσε την κουλτούρα, κοινωνικές σχέσεις, πολιτική ένταξη κτλ. Και άρα παραμένει μια, θα έκανα, επίμονη δεκαετία, μια δεκαετία η οποία δεν παρέχεται, αντίθετα επιστρέφει διαρκώς.
1: Τώρα, αφορμή τελευταία στάθηκαν και αυτές οι φωτογραφίες. Μιλάω για τους 200 Κεσαριανείς. Πολλές συζητήσεις και πολύ ενδιαφέρον φαίνεται από τις εκδηλώσεις γενικότερα που διοργανώνονται.
2: Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Εδώ πέρα να προσθέσω ότι επειδή ακριβώς συζητούσαν πως μια δεκαετία η οποία επανέρχεται, η αντίστοιχη, θα έκανα, στην ενδιαφέρον και συζήτηση και συγκίνηση και δημοσιότητα είχε υπάρξει και πέρσι, με αφορμή την ανασκαφή των ομαδικών τάφων στις φυλακές Επταπυργίου, που υπήρχαν εκεί πέρα θαμμένοι πολιτικοί κρατούμενοι που είχαν εκτελεστεί στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Και είχε προκληθεί αντίστοιχη μια συζήτηση ενδιαφέρον, το Υπουργείο Πολιτισμού είχε τοποθετηθεί κτλ. Φέτος, προφανώς και τα διαφορετική περίπτωση, αντίστοιχα προκλήθηκε πολύ μεγάλη συζήτηση και συγκίνηση και τα λοιπά, με αφορμή την, το εντοπισμό, την ανάρτηση στο διαδίκτυο αρχικά, φωτογραφιών των 200 κομμουνιστών στην πλειονότητά τους, πριν εκτελεστούν από τους Γερμανούς στο χρόνο της κατοχής στην Πρωτομαγιά του 1944. Είναι λογικό να έχει προκληθεί τόσο μεγάλη συζήτηση. Θυμάστε ότι όταν βγήκαν αυτές τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα, διαδικτυακά αρχικά, έγινε τρομερή έκρηξη ενδιαφέροντος. Μια εβδομάδα θα έκανε ένας, όλοι συζήτησαν σχετικά με αυτές τις φωτογραφίες, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχαμε οπτικό υλικό, φωτογραφίες, εικόνα από ένα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός, όπως είναι η εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή από τους Γερμανούς. Και άρα είχαμε όχι απλά την τεκμηρίωση, γιατί το γεγονός το γνωρίζαμε, αλλά και τα πρόσωπα των ανθρώπων που εκτελέστηκαν τότε. Αλλά βέβαια και αυτό που πιστεύω ότι συγκίνησε και προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό, τη στάση τους απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα. Δηλαδή η αγέροχη στάση των μελοθανάτων, σίγουρα θα έκανε ένας, δεκαετίες μετά ακόμα εξακολουθεί να προκαλεί ρίγη και θαυμασμού για το θάρρος αυτών των ανθρώπων.
1: Οι συζητήσεις όμως πολλές φορές στρέφονται και περιλαμβάνουν μάλλον συγκρίσεις με πολιτικές καταστάσεις σημερινές και δημιουργούνται εντάσεις που δεν ξέρουμε κατά πόσο υπήρχαν τότε.
2: Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δηλαδή έχουμε κάνει ένα ιστορικό γεγονός και μετατεκμήρια ενός ιστορικού γεγονότος. Δηλαδή την εκτέλεση των κομμουνιστών στην Κεσαριανή και τον εντοπισμό και την απόκτηση των φωτογραφιών. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης ούτε των τεκμηρίων ή των ντοκουμέντων, των φωτογραφιών, ούτε και της γενναιότητας των ανθρώπων που αντιμετώπισαν το εκτελεστικό απόσπασμα. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει με πεδίο διαφωνίας, εκτός αν κάποιος είναι, θα έκανε, ένας διασώτης των ιδεών του εθνικού σοσιαλισμού, οπότε προφανώς δεν με ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και σήμερα μας προκαλούν συγκίνηση όταν τους βλέπουμε πώς στέκονται στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η αποφασιστικότητά τους, το ανάστημά τους, το φρόνημά τους, δεν μπορεί να μην σε συγκινεί ακόμα και σήμερα.
1: Ναι. Πάντως όλοι ξεκαθαρίζουν στο τέλος ότι δεν χρειάζεται να το συζητάμε με τη λογική ποιοι ήταν αυτοί, πώς ήταν και τι ήταν. Τέλος ήταν 200 κομμουνιστές.
2: Ναι, και άμα, δηλαδή μπορούμε να πούμε και περισσότερα γι' αυτό, ότι δηλαδή οι περισσότεροι από αυτούς, όχι όλα αλλά οι περισσότεροι, ήταν προπολεμικοί πολιτικοί κρατούμενοι. Δηλαδή κρατούμενοι των χρόνων της κατορίας του Μεταξά, τους οποίους το καθεστώς, αντί να τους αποφυλακίσει, τους παρέδωσε στους Ιταλούς και τους Γερμανούς, και αυτοί, ενώ οι καταχρητές, τους χρησιμοποίησαν σαν θα έκανε ένας ομήρους στην κυριολεξία, για τις εκτελέσεις που οργάνωσαν σε αντίπεινα. Αυτό είναι το ένα που κανένας θα πρέπει να κρατήσει. Και το δεύτερο είναι ότι, όπως φαίνεται και από τη διαταγή αναφορικά με την εκτέλεση των 200, έγιναν και άλλες εκτελέσεις εκείνες τις μέρες σε αντίπεινα για την δολοφονία, για την ενέδραση και το θάνατο του Γερμανού στρατηγού, στα οποία πρωταγωνίστησαν τα τάγματα ασφαλείας της Πελοποννήσου. Και αυτό επίσης είναι ιστορικό γεγονός, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Και από εκεί πέρα μπορεί κανένας να κουβεντιάσει τη λογική των αντιπίνων, τη λογική της βίας ή τα ζητήματα γιατί κάποιοι να συνεργαστούν με τους κατακτήτες κτλ. Προφανώς αυτά είναι προς συζήτηση, αλλά το τι έχει συμβεί είναι πάρα πολύ καθαρό.
1: Ναι. Από την ημέρα την Τρίτη και τις συζητήσεις που έγιναν, κυρίως το κοινό, επειδή σε ένα από τα τραπέζια ήταν και εσείς, αυτό με το από το ίχνος ως την ιστορία, οι ερωτήσεις του κοινού που παρακολουθούσε, πού κοιμάνθηκαν, τι περισσότερο, ας πούμε, έτσι, του προκάλεσε όλη αυτή η κουβέντα?
2: Εδώ πέρα να ξεκινήσω λέγοντας ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία πλευράς προσέλευσης κόσμου, εννοώ, που δείχνει ακριβώς το ενδιαφέρον που υπάρχει για την δεκαετία του 1940, αλλά και ειδικά για τις φωτογραφίες και τους εκτελεσέντες της Κεσαριανής. Η συζήτηση ήταν δύο τραπέζια αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους εχθές. Αρκετά διαφορετικές θεματικές, γιατί ακριβώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να μιλήσει κανένας και πολλά θέματα να αναπτύξει κανένας. Π.χ. ένα θέμα που συζητήθηκε χθες είναι η προσφυγική καταγωγή πολλών τους εκτελεστέντες. Ένα άλλο θέμα είναι τι συμβαίνει, ποια ήταν η τύχη του σκοπευτηρίου Κεσαριανής όπου έγινε η εκτέλεση. Το θέμα των μνημείων, οι φωτογραφίες, με ποιο τρόπο μπορούν να αποτελέσουν ενδεχομένως εκπαιδευτικό υλικό για το σχολείο. Άρα υπήρχαν πολλές διαφορετικές θεματικές και υπήρχε εντός των ενδιαφέρων του κόσμου τόσο για περισσότερες λεπτομέρειες, ας το πούμε, σχετικά με, με τις εκτελέσεις των 200 στην Κεσαριανή το 1944, όσο και γενικότερα για το θέμα της μνήμης. Δηλαδή, γιατί άλλες περιπτώσεις αντιπίνων και μαζικών εκτελέσεων δεν έγιναν τόσο γνωστές. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτών των εκτελέσεων, με ποιο τρόπο πέρασαν στη συλλογική μνήμη. Δηλαδή, είναι από τα, θα κάνεις, κορυφαία γεγονότα της κατοχής και της αντίστασης. Η εκτέλεση 200 μαζί με το μπλόκο της Κοχινιάς, μια σειρά γεγονότα τα οποία διαμορφώνουν, θα έκανα, στην ιστορική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας για τις επόμενες δεκαετίες, τα Καλάβρητα και με το καθεξής, και άρα ερωτήματα σε σχέση με το πώς κάποια τόσο τραγικά γεγονότα μένουν, αποτυπώνονται στη μνήμη και επίσης επιβιώνουν στη μνήμη, δεν ξεχνιόνται.
1: Ναι. Θα συζητηθεί καθόλου, γιατί βλέπω εδώ τη θεματολογία, ή τέλος πάντων θα σας απασχολήσει καθόλου το πώς θα αξιοποιηθούν αυτές?
2: Ναι, είναι ένα μεγάλο ερώτημα, είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή οι φωτογραφίες, έχουν αποκτηθεί όλες οι φωτογραφίες της συγκεκριμένης συλλογής από το Βέλγιο. Είναι στη φάση της συντήρησης. Εγώ προσωπικά δεν τις έχω δει, σε τι κατάσταση είναι, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην, για αν υπάρχουν φθορές, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή έχουμε μεσολαβήσει πολλές δεκαετίες από τότε. Και η επόμενη φάση, από όσο γνωρίζω από ό,τι συζητούσαμε χθες, είναι η φάση που είναι και πολύ δύσκολη, της τεκμηρίωσης. Δηλαδή, πέρα από τις φωτογραφίες της Κεσαριανής, που ξέρουμε σε τι ακριβώς αναφέρονται, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες φωτογραφίες. Συνολικά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι γύρω στις 268 φωτογραφίες, που αφορούν το 1944 από διαφορετικές περιοχές πόλης της Ελλάδας, διαφορετικά περιστατικά, και άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε τι ακριβώς βλέπουμε στις φωτογραφίες.
1: Ναι.
2: Και το χρόνο ενδεχομένως, αλλά βασικά το τι είναι, τι συμβαίνει, σε ποια πόλη, ποια πόλη είναι η πόλη στην οποία συμβαίνει αυτό το οποίο υπάρχει στη φωτογραφία, τι έχει προηγηθεί κτλ. Και αυτό θα πάρει χρόνο. Και είναι ανοιχτό το θέμα του πώς τι θα συμβεί μετά. Δηλαδή, αν θα εκτεθούν σε κάποιο χώρο, αν θα γίνει κάποιος ειδικός χώρος για αυτές τις φωτογραφίες, να εκτεθούν, αν θα περάσουν σίγουρα σε κάποιο αρχείο, ποιο θα είναι αυτό. Αυτά είναι ακόμα ανοιχτά.
1: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή πάντως είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να γίνουν τελείως ξεχωριστές έτσι, εκθέσεις ή τρόπος τέλος πάντων αξιοποίησής τους και όχι όλες μαζί, μια και αφορούν και άλλες περιόδους και άλλα θέματα.
2: Είναι μια συλλογή, ένα σύνολο φωτογραφιών. Έτσι, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει στην πρώτη φάση ακριβώς είναι να συντηρηθούν και να τεκμηριωθούν οι φωτογραφίες. Τώρα, από εκεί πέρα τραβέντε είναι και απόφαση άλλων. Δηλαδή,
1: του
2: Υπουργείου, το οποίο έχει την κατοχή του, να αποφασίσει, να συζητήσει, ενδεχομένως να δημιουργηθεί κάποια επιτροπή, η οποία θα δει με ποιο τρόπο αυτές θα αξιοποιηθούν καλύτερα, με την έννοια να γίνουν κτήμα του ελληνικού λαού, όχι να μπουν σε κάποιο σιρτάρι, αλλά να μπορέσουν να τις δουν οι Έλληνες σήμερα, να δουν τι συνέβαινε στην Ελλάδα στον της κατοχής, τα δεινά της γερμανικής κατάκτησης και του καθεξής.
1: Ήταν πάντως μια ευχάριστη, θα λέγαμε έτσι, εξέλιξη αυτή, ότι βγήκαν στο διαδίκτυο, βρέθηκαν, εντοπίστηκαν. Δηλαδή η ακαδημαϊκή κοινότητα και όλες αυτές οι ειδικότητες τώρα που θα ασχοληθούν έχουν ένα αντικείμενο για ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο.
2: Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε κύριε Μανώλη. Εδώ πέρα να πούμε ότι είναι πολύ θετικό ότι η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού για να αποκτήσει φωτογραφίες, δηλαδή αντιλήθηκε πόσο σημαντική από το θόρυβο που έγινε στο διαδίκτυο έτσι, και στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κατάλαβε αμέσως τη σημασία να έρθουν οι φωτογραφίες στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες οι οποίες είναι, θα έλεγαν, ένας προς αγοραπολισία.
1: Ναι.
2: Από διάφορους συλλέκτες που βγαίνουν είτε σε πλατφόρμες είτε σε άλλες δημοπρασίες και τις οποίες θα πρέπει με έναν τρόπο να γίνει μια πιο επισταμένη προσπάθεια να εντοπιστούν και να αγοραστούν, να αποκτηθούν, δεν ξέρω ποια είναι η φόρμουλα, αλλά να συγκεντρωθούν αυτές τις φωτογραφίες, γιατί είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας.
1: Ακριβώς. Κύριε Πολυμέρη Βόγκλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε.

0: Λοιπόν, τι κοιτούσα το σύνορα, μία λέξη. Δεν την είχα ξαναδεί και δεν ήξερα και τι θα πει. Εντάξει, μπορώ να το φανταζόμουν περίπου δηλαδή, αλλά η αλήθεια είναι ότι το έψαξα. Εσείς ξέρετε τι είναι το BioBlitz. Κάπως έτσι, BioBlitz. Είναι, λέει, μια εντατική περίοδος βιολογικής καταγραφής με στόχο την καταγραφή όλων των ζωντανών ειδών μέσα σε μια καθορισμένη περιοχή. Το κάνουν βέβαια επιστήμονες, φυσιοδίφες, εθελοντές, κάνουν μια εντατική δηλαδή επιτόπια έρευνα για ένα συνεχόμενο χρονικό διάστημα. Εν προκειμένου λοιπόν αυτή η πρώτη τέτοια δράση, το πρώτο BioBlitz δηλαδή στη λίμνη Κάλλα, διοργανώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου με στόχο τη γνωριμία μαθητών και πολιτών με την βιοποικιλότητα της περιοχής και τη συμμετοχή τους βέβαια σε δράσεις περιβαλλοντικής παρατήρησης και καταγραφής. Γι' αυτό όμως θα μας μιλήσει η κυρία Ιφηγένεια Κάγκαλου, η οποία, να σας πω, ότι είναι καθηγήτρια υδάτινων οικοσυστημάτων στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Τι κάνετε, καιρό έχουμε να μιλήσουμε, κυρία Κάγκαλου.
1: Καλημέρα, κυρία Μανώλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εισαγωγή στο θέμα.
0: Πώς.
1: Ναι. Καταρχήν να πω ότι γνωριζόμαστε, νομίζω ότι γνωριζόμαστε και με τους παλιότερους από τους ακροατές. Δεν έχω εγκαταλείψει ποτέ τη λίμνη Κάρλα. Αυτή τη φορά, όπως πολύ σωστά είπατε, από τη θέση της την τεχνοκρατική, ας πούμε, της επιστήμονας του Δημοκριτίου και της επιστημονικά υπεύθυνης ενός μεγάλου project Horizon, ερευνητικού έργου, το οποίο εκπονείται εδώ και 1,5 χρόνο σε 6 λίμνες στην Ευρώπη, μία εκ των οποίων είναι και η λίμνη Κάρλα. Οπότε με αυτή την ιδιότητα και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος διοργανώνουμε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το πρώτο BioBlitz στη λίμνη Κάρλα την επόμενη Δευτέρα, 11 του μήνα, και το οποίο, κυρία Μανώλη, αφορά αυτό το οποίο λέμε επιστήμη των πολιτών. Είναι ένα ολόκληρο κομμάτι, ένα επιστημονικό αντικείμενο, στο οποίο τι γίνεται, οι πολίτες, οι ενεργοί πολίτες κάθε περιοχής, λαμβάνουν μέρος και παράγουν επιστημονικά αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο ότι παρακολουθούν, ναι, δεν είναι μόνο ότι ενημερώνονται, είναι ότι οι ίδιοι καταγράφουν.
0: Άρα τώρα δηλαδή, ναι, ποιοι θα είστε και πόσοι και
1: ποιοι θα είμαστε,
0: τι θα
1: και
0: κάνετε,
1: τα
0: ναι.
1: Θα είμαστε ενήλικες και παιδιά, φιλοδοξούμε να είμαστε πάνω από 100 άτομα σε μια περιοχή στις όχθες της λίμνης Κάρλας. Εμείς σαν Δημοκρίτιο θα φέρουμε μαζί μας όλον τον εξοπλισμό, έτσι ώστε οι πολίτες, οι εθελοντές να πάρουν δείγματα ψαριών, να πάρουν δείγματα ασπόνδυλων, τέλος πάντων πλανκτού, ναι, να παρατηρήσουν πουλιά, να παρατηρήσουν, να πάρουν δείγματα και να, εκείνη την ώρα να κάνουν χημικές αναλύσεις στο νερό. Είναι ένα πολύ μεγάλο project αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε, όλα τα και καταλαβαίνετε ότι θα χρησιμοποιούμε τεχνολογία, έτσι, app, για να το καταλάβουν όλοι, δηλαδή με τα κινητά τηλέφωνα και με, φυσικά και με παρατήρηση με το μάτι, αλλά θα βγαίνουν και φωτογραφίες, θα βγάζουμε φωτογραφίες το χρώμα της λίμνης και αυτό θα μεταφράζεται σε κάποιες παραμέτρους. Είναι μία προσπάθεια να εντάξουμε αυτό που λέμε επιστήμη των πολιτών, citizen science, μέσα σε μία ρουτίνα. Αυτό στις ευρωπαϊκές λίμνες γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και με πολύ μεγάλη συχνότητα θέλουμε κι εμείς πρώτη φορά στη λίμνη Κάρλα, σε μια ελληνική λίμνη, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι από το ΕΛΚΕΘΕ έχουν κάνει σε ένα ποτάμι, δεν είμαι βέβαιη, αλλά σε λίμνη είναι πρώτη φορά για τόσες πολλές παραμέτρους που θα στηθεί ένα bioblitz, ένα κομμάτι δηλαδή επιστήμης των πολιτών.
0: Ναι. Βλέπω εδώ ώρες από τις 9.30 το πρωί ως τις 12.30 και από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: Ακριβώς. Ελπίζουμε να μας βοηθήσει και ο καιρός, έτσι ώστε γιατί θα στήσουμε τέντες, θα στήσουμε τα τραπέζια μας, θα στήσουμε τα όργανα δειγματοληψίας κτλ. Μέσα και από την εκπομπή σας καλούμε όλους τους ενεργούς πολίτες, θέλουν να έρθουν να συμμετάσχουν ενεργά, δηλαδή να καταγράψουν. Είναι πολύ μεγάλη η ικανοποίηση και η ευχαρίστηση που παίρνει κανείς όταν πραγματικά συνεισφέρει στο έργο το επιστημονικό, δηλαδή όταν η δουλειά του μεταφράζεται σε ερευνητικά, σε επιστημονικά αποτελέσματα. Θα είμαστε εκεί λοιπόν και καλούμε όλους.
0: Ωραία. Να μας πείτε μάλλον ποιοι είναι οι φορείς που το διοργανώνουν.
1: Βεβαίως,
0: αυτό.
1: Την πρωτοβουλία, όπως καταλαβαίνετε, την έχει το έργο Horizon με την επωνυμία, με το ακρονίμιο μάλλον Future Lakes, και σε αυτό μας βοηθάν εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ οργανώσεις, όπως είναι οι αξιολογότατοι εθελοντές από το παρατηρητήριο της Κάρλας, είναι από μια άλλη περιβαλλοντική οργάνωση ΤΙΤΟ, επίσης μεγάλο ευχαριστώ και το λέω από τώρα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς της περιοχής, οι οποίοι από όταν ήμουν πρόεδρος στο φορέα διαχείρισης, κυρία Μανώλη, είχαμε αναπτύξει μια πολύ μεγάλη συνεργασία, και βέβαια συνδιοργανωτής και αρρωγός είναι η μονάδα διαχείρισης, ο πρώην φορέας δηλαδή για τους παλαιότερους, η μονάδα διαχείρισης του ΟΦΗΠΕΚΑ.
0: Ωραιότατα. Αυτά λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι θα γίνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου.
1: Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, μάλιστα.
0: Ωραιότατα. Κυρία Κάγκαλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή σε όλους.

0: Λοιπόν, να αλλάζουμε τελείως κλίμα τώρα. Θα πάμε στην καρδίτσα φίλες φίλοι και στη συνάδελφο την Δώρα τη Μήτρα. Τι κάνεις Δώρα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, είμαι λίγο κρυωμένη Ελένη γιατί...
0: Από τον καιρό, τι
1: από
0: άλλο.
1: Τον καιρό είχαμε πολύ κρύο, είχαμε βροχές εδώ την Πρωτομαγιά και πάρα πολύ κρύο βγήκα να καλύψω τις απεργιακές συγκεντρώσεις.
0: Ναι,
1: και το βέβαια στα ορεινά έχουμε χιόνι και στην ορεινή Αργυφαία αλλά και στις ορεινές περιοχές του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Σε εσάς τα λέγαμε τώρα και πριν βγούμε στον αέρα και χιόνι και χαλάζει και πώς να πούμε καλή άνοιξη και καλό μήνα με το Μάιο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα είναι περαστικό και θα μπούμε για τα καλά και στην άνοιξη.
0: Εντάξει, απλά όμως και εμείς έχουμε κάνει πολλά πράγματα και ο καιρός πλέον είναι αυτό που λέγαμε η κλιματική κρίση. Τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Για να το πάρουμε είδηση. Για πέρας Βρεδόρας, επίσης να μας πεις λίγο τι γίνεται και με τη δίκη για την υπόθεση Μάγκου που συνεχίζεται στις 7 Μαΐου. Τι έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, την Πέμπτη. Κοίταξε, είναι μια μακρά δίκη. Να σκεφτείς ότι η πρώτη δικάσιμο Ελένη ήταν στις 14 Ιουνίου. Κοντεύουμε χρόνο δηλαδή, με πολλές αναβολές, με πολλές διακοπές. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και σε αυτές τις δικάσιμους που έγιναν συζητήθηκαν ενστάσεις. Έτσι για να το πούμε συνολικά, να πούμε ότι το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα που έθεσαν οι δικηγόροι των γονιών του Βασίλη Μάγκου να παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αν και υπήρχε στο διαδίκτυο ανάρτησή του με τα όσα υπέστη αναλυτικά και θα μπορούσε να κινητοποιηθεί η εισαγγελία και ο ίδιος σκόπευε να είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες να κινηθεί νομικά αλλά δεν πρόλαβε με τον θάνατό του. Αυτό το αίτημα της οικογένειας απορρίφθηκε όπως και η μεταβολή της κατηγορίας από βασανιστήρια σε βασανιστήρια που οδήγησαν στο θάνατο. Ως προς αυτό υπόθηκε ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που απαιτεί όχι μόνο πρόθεση για βασανιστήρια αλλά και αμέλεια στο αποτέλεσμα που επήλθε, δηλαδή θα έπρεπε να μπορούν να προβλέψουν το αποτέλεσμα του θανάτου, η αιτία του οποίου ήταν η λήψη ναρκωτικών που είχε ως αποτέλεσμα την πνευμονική εμβολή. Συνεχίστηκε η διαδικασία με πολλές ενστάσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των 6 αστυνομικών της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας. Η πρώτη ένσταση αφορούσε στην διπλή ιδιότητα του ενός κατηγορουμένου, ήταν και μάρτυρας και κατηγορούμενος. Οι δικηγόροι υπεράσπισης είπαν ότι δεν αρκεί η μαρτυρική κατάθεση να αφαιρεθεί από τα αναγνωστέα, ότι προσβάλλεται το δικαίωμά του για δίκαιη δίκη και μίλησαν για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Ουσιαστικά αυτό που προσπάθησαν οι συνήγοροι και αυτό που ζητούσαν ήταν να ακυρωθεί η διαδικασία, να γυρίσει η δικογραφία στην εισαγγελία Βόλου και να εκδοθεί από το συνήγορο και αυτό που ζητούσαν ήταν

0: Υπήρχαν ενστάσεις εκκρεμωδικίας και Ιωνίδη δικασμένου. Μεταξύ άλλων, οι δικηγόροι παράσπισης είπαν ότι δεν προκύπτει κανένα νέο στοιχείο ούτε από τις ιατρικές γνωματεύσεις και τα πιστοποιητικά τα ιατρικά. Προκύπτει ότι δέχτηκε χτυπήματα στο αυτοκίνητο αλλά και στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης, παρά μόνο έξω από τα δικαστήρια. Οπότε δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο. Είπαν επίσης ότι μαρτυρικές καταθέσεις ισχυρίστηκαν ότι ήταν προϊόν προσυνεννόησης και καθυπόδειξη προφανώς κάποιου δικηγόρου, και μεταξύ άλλων συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι και το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη εκδόθηκε με επιρροή από την οικογένεια. Η εισαγγελέας ανέγνωσε τρεις μαρτυρικές καταθέσεις στον ανθρώπο που βρήκαν τον Βασίλη Μάγκο έξω από την αστυνομική διεύθυνση, οι οποίες ανέφεραν τα όσα ισχυρίστηκε ο Βασίλης Μάγκος τόσο για τα χτυπήματα αλλά και για την όλη συμπεριφορά των αστυνομικών. Επομένως, οι ενστάσεις των δικηγόρων υπεράσπισης δεν έγιναν δεκτές. Κάποιες φορές μέσα στην αίθουσα υπάρχει και ένταση από το ακροατήριο. Και επίσης να πω ότι ο ένας εκ των συνηγόρων, τον κατηγορουμένο, ο κύριος Συνέλης, κατέθεσε έτοιμα στην έδρα για την απαράδεκτη, όπως είπε, εικόνα των πανό και των συνθημάτων από τους αλληλέγγυους έξω από το χώρο των δικαστηρίων και για τα τρικάκια που πετούν, προειδοποιώντας μάλιστα ότι αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα δεν θα συμμετάσχει άλλο στην δίκη. Τέλος πάντων, η διαδικασία των ενστάσεων ολοκληρώθηκε. Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη με την κατάθεση μαρτύρων υπεράσπισης και κατηγορίας. Θα ξεκινήσουν οι γονείς του Βασίλη Μάγκου και ορίστηκαν και οι επόμενες δύο δικάσιμοι στις 14 Μαΐου και στις 26 Μαΐου. Επίσης, την Πέμπτη οι έξι κατηγορούμενοι είπαν τα στοιχεία τους στην έδρα και δήλωσαν ότι δεν αποδέχονται την κατηγορία. Μπαίνουμε λοιπόν στη φάση των καταθέσεων, Ελένη και φίλοι ακροατές. Να πούμε ότι στην Καρδίτσα και στο δικαστήριο βρέθηκε και η κυρία Μάγδα Φίσα, προκειμένου να δηλώσει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του Βασίλη Μάγκου. Έχουμε δηλώσεις της κυρίας Φίσα και του
1: πατέρα
0: του Βασίλη Μάγκου, τον κύριο Γιάννη Μάγκο. Να τους ακούσουμε.
2: Ο λόγος είναι καθαρός και ολοφάνερος. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια Μάγκου, δίπλα στα παιδιά όλα αυτά που είναι εδώ για να στηρίξουν τους γονείς και την δίκη αυτή που πάει να ξεκινήσει, και εύχομαι να έχει καλή έκβαση. Είναι το μόνο που μπορούμε εμείς να κάνουμε από πλευράς μας. Είμαστε έτσι κι αλλιώς σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το άδικο πια που επικρατεί σε αυτή τη χώρα και που εμείς σαν γονείς το κουβαλάμε και θα το κουβαλάμε μέχρι να φύγουμε. Βασικά αυτός ήταν ο λόγος που ήρθαμε. Ήρθαμε για να δώσουμε και εμείς το στίγμα μας ότι είμαστε δίπλα τους και να πάρουν ό,τι δύναμη γίνεται, αν μπορούν, και να αντέξουν. Έχουν μπροστά τους πολύ μεγάλο αγώνα, δύσκολο. Εμείς τελειώσαμε και ξέρω πάρα πολύ καλά τι έχουν να περάσουν. Βήμα-βήμα το γνωρίζω τι είναι αυτό που έχουν να περάσουν. Εύχομαι δύναμη σε όλους, και τα παιδιά που είναι εδώ και στηρίζουν, αλλά και προπάντως στην οικογένεια.
3: Είμαι ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλειου Μάγκου, ο οποίος στις 14 Ιουνίου 2020 χτυπήθηκε δολοφονικά, βασανίστηκε και στάθηκε στο θάνατο από αστυνομικούς της Υποδέμησης Ασφάλειας Βόλου και της ΟΠΚΕ. Σήμερα επιτέλους φαίνεται ότι το δικαστήριο θα συνεχίσει επιτέλους. Το δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις για αναβολή των κατηγορουμένων αστυνομικών, όπως και την ένσταση για εκκρεμωδικία. Αισθάνομαι ανακουφισμένος. Με ποια έννοια? Ανακουφισμένος με την έννοια ότι επιτέλους θα ξεκινήσει το δικαστήριο και από τη διαδικασία θα αποδειχθεί και από τα ντοκουμέντα που θα εισφερθούν στο δικαστήριο ποιο θα είναι το σωστό και ποιο θα είναι το δίκαιο. Το δικαστήριο θα αποφασίσει γι' αυτό. Θέλω όμως να εκφράσω σήμερα την απορία μου, που είναι θλιβερό αυτό. Συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων να πούνε μέσα στο δικαστήριο ότι η οικογένεια του Μάγκου μπορεί και επηρεάζει την ανεξάρτητη αρχή, ανεξάρτητη εθνική αρχή, το συνήγορο, το πολίτη. Αυτό είναι θλιβερό και ανήκουστο. Δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα για να αποδείξουμε το ψεύτικο. Το ψεύτικο δεν αποδεικνύεται με αυτά.

τα πράγματα. Το θεωρώ θλιβερό. Θεωρώ όμως θετικό ότι το δικαστήριο συνεχίζει και θεωρώ ότι ακόμα και χωρίς να έχουμε δικαίωμα παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας μας, θα εισφέρουμε στο δικαστήριο τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε, βασανίστηκε μέσα στην ασφάλεια από τους αστυνομικούς και στάθηκε στο θάνατο.

0: Λοιπόν, και κλείνοντας την εκπομπή, να πάμε στον συνάδελφο του Βαγγέλη το Μητρούς για να δούμε κάποια θέματα από τα αθλητικά δρόμενα, καθώς έχουμε έναν αγώνα σήμερα της ομάδας του Βόλου με τον Λεβαδιακό. Αλλά και χθες έμαθα, Βαγγέλη, πολλές αντιδράσεις σε αυτό το μάτσα Ελ Πανσεραϊκού για τα πέναλτι.
1: Σωστά, έτσι είναι. Καλημέρα σε ένα, καλημέρα και στους ακροατές. Ξεκινώντας από το σημερινό παιχνίδι που είναι στην Λιβαδιά μεταξύ του Λεβαδιακού και του Βόλου, ένα παιχνίδι που γίνεται για τα play-off των θέσεων 5 και 8 μετά την διακοπή λόγω του κυπέλου που είχε γίνει τον περασμένο Σάββατο στο Πανσελικό στάδιο. Είναι στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Ο Βόλος, να θυμίσουμε ότι είναι το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι μετά από αυτό που έδωσε την περασμένη αγωνιστική στη Θεσσαλονίκη στο κλειάν της Βικελίδης κόντρα στον Άρη. Σήμερα αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό, που βρίσκεται βέβαια στην πρώτη θέση αυτής της βαθμολογίας, αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Ο Βόλος, ο οποίος πήγε στο σημερινό παιχνίδι με 21 ποδοσφαιριστές στην αποστολή, έχει ο Κώστας ο Μπράτσος. Ένα παιχνίδι βέβαια που θα έλεγα περισσότερο είναι για το γόητρο, γιατί αυτό το εισιτήριο του ευρωπαϊκού που μπορούσαν να διεκδικήσουν οι ομάδες που αγωνίζονται σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα στις θέσεις 5 με 8 χάθηκε μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από την ομάδα του Όφη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια αγκαρία. Είναι ένα παιχνίδι που δίνει και το κίνητρο στους ίδιους τους παίκτες, αλλά και στους προπονητές να χρησιμοποιήσουν και κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν το χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα παιχνίδια. Πάμε όμως στο άλλο το παιχνίδι που έγινε χθες στις Σέρες. Πανσεραϊκός ΑΕΛ, ένα τελικό αποτέλεσμα, και μάλιστα στις καθυστερήσεις του αγώνα με πέναλτι ανύπαρκτο, όπως το χαρακτηρίζουν τις ΑΕΛ, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από την πλευρά της ΑΕΛ για αυτό το πέναλτι που δόθηκε στον Ηλιάδη και το εκτέλεσε ο Καρέλης και ισοφάρισε σε 1-1 τον γκολ που είχε πετύχει νωρίτερα η ΑΕΛ και ήταν στο 0-1, σε ένα παιχνίδι που είναι κομβική σημασία, γιατί αν η ΑΕΛ έπαιρνε τους 3 βαθμούς χθες, ισοφάριζε τον Πανσεραϊκό στους 28 βαθμούς, στους 27 βαθμούς, και αυτό θα της έδωνε τη δυνατότητα να έχει περισσότερες ελπίδες για παραμονή στην κατηγορία. Αμέσως υπήρξε μια ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ ΑΕΛ που έκανε λόγο για ντροπή και για ένα πρωτάθλημα που έτσι όπως εξελίσσεται, ότι οι μεγάλοι δεν θέλουν κάποιοι προφανώς να επιτρέψουν στην ΑΕΛ να παραμείνει στην κατηγορία. Υπήρξε σήμερα και μια άλλη ανακοίνωση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας που τονίζει ότι όλα αυτά που έγιναν χτες δεν θα περάσουν έτσι, ότι τάσσεται στο πλευρό της μεγαλύτερης ομάδας του νομού, και φαίνεται ότι αυτό θα προκαλέσει, θα λέγα έτσι, και πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε και όπως δόθηκε αυτό το πέναλτι, τη στιγμή δηλαδή που ο διτής ο κ. Φωτιάς υπέδειξε το σημείο, αλλά από το ΒΑΡ που έχουν την δυνατότητα της τεχνολογίας και είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν, κάλεσαν τον διτητή και του είπαν να πάρει πίσω την απόφαση, όμως ο διτής δεν την πήρε και επέμεινε στη φάση αυτή, με αποτέλεσμα το πέναλτι αυτό να εκτελεστεί και να προκαλέσει, όπως είπαμε, αυτές τις αντιδράσεις. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι μετά το χθεσινό αποτέλεσμα η ΑΕΛ έχει να αντιμετωπίσει το επόμενο Σάββατο τον Αστέρα Τρίπολη στην έδρα της, και ουσιαστικά στην έδρα της έχει ένα ακόμη παιχνίδι από τα 4 συνολικά που απομένουν για τη λήξη αυτού του μίνι πρωταθλήματος των play-out. Είναι με τον Ατρόμητο και έχει και δύο εκτός έδρας. Ενδιάμεσα δηλαδή υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το τελευταίο της τελευταίας αγωνιστικής που είναι στις 22 Μαΐου είναι με την Κηφισιά στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τώρα το Βόλο, επιστρέφω εδώ και να πω ότι για την ομάδα του Βόλου τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι εντός έδρας μετά το σημερινό με τον Λεβαδιακό. Την Κυριακή θα παίξει πάλι με τον Λεβαδιακό στο Πανσαλικό στάδιο στις 5 το απόγευμα, και ουσιαστικά τα εντός έδρας παιχνίδια θα τα κλείσει την Τετάρτη 13 Μαΐου με τον Άρη στο Πανθεσσαλικό ξανά. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας, και θα κλείσει αυτή τη χρονιά με εκτός έδρας παιχνίδι στις 17 Μαΐου που θα παίξει στην Κρήτη με τον Όφη. Θα κλείσω με τρίτη εθνική κατηγορία με τους αγώνες Βαράζ, εδώ όπου έχουμε την ομάδα της Ελασσόνας που είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια στον τρίτο όμιλο. Η ομάδα της Ασούνας που δίνει σήμερα το τρίτο παιχνίδι για τους αγώνες αυτούς, μετά τα δύο πρώτες αγωνιστικές όπου είχε τηθεί από τον Πατρακικό εντός έδρας με 0-2 και είχε χάσει την περασμένη αγωνιστική από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 2-1, σήμερα αντιμετωπίζει τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Και οι άλλες δύο ομάδες είναι ο Πατρακικός και ο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να πω ότι από αυτό το μίνι πρωτάθλημα, από τους αγώνες μπαράζ για την άνοδο στη Super League 2, δύο ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για την δεύτερη επαγγελματική κατηγορία με την λήξη αυτού του μίνι πρωταθλήματος. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι έχουμε έτσι και άλλες εκδηλώσεις, πάρα πολλές. Να θυμίσουμε ότι μέσα στη εβδομάδα, όπως γνωρίζεις, έχουμε το γύρο, τον ποδοσφαιρικό γύρο της Ελλάδας, που θα περάσουν και από τη Θεσσαλία αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και από το Βόλο και από την Λάρισα και την Καρδίτσα. Οπότε μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε, θα έλεγα έτσι, μια αθλητική δραστηριότητα και τους κορυφαίους αθλητές της ποδελασίας.
0: Ωραία τότε. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Φίλες, φίλοι, εγώ σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Βόλου και της ΕΡΤ Λάρισας. Ακολουθούν πολλά και ενδιαφέροντα. Εμείς πλέον ως ΕΡΤ Βόλου θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 7, με την εκπομπή με το βλέμμα στην πόλη. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου. Ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω το 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο περνά πλέον σε καθολική εφαρμογή. Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια έως 2,5 ετών και προβλέπει επιδότηση έως 500 ευρώ το μήνα για την κάλυψη υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να συμμετέχουν και οι παππούδες ή γιαγιάδες χωρίς καμία παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει τη νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με τις απειλές και την ένταση να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη του πολέμου. Τα πειρά της αντιπολίτευσης δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Την πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η επαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 το βράδυ σε δώμα τριώροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Χρειάστηκε μάλιστα απεγκλωβισμός μιας 36χρονης γυναίκας και των τριών ανήλικων παιδιών της, όλοι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Στη Σταυρούπολη οι πυροσβέστες κλήθηκαν να σβήσουν ένα αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις Φλόγες, σταθμευμένο επί της οδού 28 Οκτωβρίου. Άμεσα έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτήμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 vouchers στους δικαιούχους. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα 39 ετών ως ύποπτο για απόπειρα εκβιασμού σε βάρος γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών και ο οποίος είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα, τα οποία εντοπίστηκαν σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό έχουν μετατρέψει τη χώρα οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι χιονοπτώσεις και οι βροχές που κάνουν αισθητή την επέλασή τους σε πολλές περιοχές όπως η Πάρνηθα, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία και το Πήλιο. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο που μέχρι απόψε το βράδυ θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Από αύριο Δευτέρα η κακοκαιρία δίνει τη θέση της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό και το θερμόμετρο ανεβαίνει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία φτάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πόπο, οι ακροατές λένε πού πήγαν αυτοί οι αργέ. Τόση ώρα παίζει το σήμα μας. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ναι. Έχουν περάσει 2 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων. Αλλά και εμείς να πάμε
1: εντάχει. Μας ψάχνουν.
0: Να πάμε εντάχει.
1: Άλλο καηλέ δεν είχαν οι ακροατές, εμάς θα ψάχνουν.
0: Δεν είπα ότι θα ψάχνουν, ανησύχησαν. Ανησύχησαν.
1: Ναι,
0: να πάμε εντάχει στον Δήμαρχο των Δημάρχων, τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Και όπως λένε οι ημεραίοι, Ιαν και Βλοίαν. Κατευθείαν του τον έπιασα από το ευαίσθητο σημείο.
2: Έχει το γενεολογικό μου δέντρο. Ευχαριστημένο φίλε μου Αλέξανδρε.
1: Βέβαια πάντα η μεραία είναι εκλεκτή.
0: Δεν έχω το οικογενειακό σας δέντρο. Να πω κατευθείαν.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος παιδί.
0: Αντί για δέντρα κόψατε τα χόρτα του Δήμου.
1: Εντάξει.
2: Είναι μια διαρκής προσπάθεια αυτή εδώ. Όπως ξέρετε,
1: τα
2: κόβουμε, μετά τα ξανακόβουμε.
1: Και αυτά φυτρώνουν.
2: Πέτος και η αλήθεια είναι ότι και ο καιρός είναι, δεν είναι σύμμαχος. Είναι
0: τώρα σύμμαχος. Δεν ευνοεί, ναι.
2: Γιατί έχουν συνέχεια βροχές, μετά ήλιο, μετά βροχή. Καταλαβαίνετε ότι βέβαια γίνονται συνεχείς προσπάθειες. Τα συνεργεία είναι συνέχεια στο δρόμο. Mm. Αλλά σε έναν Δήμο που έχει χιλιάδες στρέμματα ακάλυπτων χώρων, κοινόξεων, πάρκων κτλ. Η προσπάθεια αυτή είναι συνεχής κάθε χρόνο. Πάντως ξεκίνησε και συνεχίζεται.
0: Η κυβέρνηση σας κυνηγάει, σας ρίχνει πρόστιμα εσάς δήμαρχε, η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει συμβεί να πέσει τοπική αυτοδιοίκηση πρόστιμο για μη κομμένα χόρτα? Επειδή εισερχόμαστε και στην
2: φαινόμενο, συνήθως, και μιλώ τώρα και για άλλους συναδέλφους, ναι. Συνήθως είναι επιμελείς οι συνάδελφοι και γίνεται και συνεννόηση και με τις υπηρεσίες, γιατί είμαστε όλη τη μέρα στον δρόμο και όταν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα το ελέγχουμε. Περισσότερο το θέμα δεν είναι με τα δημοτικά ακίνητα, είναι με τα ακίνητα των πάσης φύσης οργανισμών του δημοσίου, που είναι εντελώς παραμελημένα. Ανάθεμά με και αν γνωρίζουν και οι ίδιοι που έχουν ακίνητα, είμαι σίγουρος ότι
0: είναι μια ιστορία μεγάλη αυτή.
1: Αυτό, κύριε Δημαρχέ, συγγνώμη τώρα που διακόπτω. Αυτό αναντάμ παπαντάμ του ελληνικού κράτους, προσπάθειες, πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των σχολαζών των δημοσίων κτηρίων. Εδώ από τη μια λέμε δεν έχουμε σχολικά κτίρια και δεν έχουμε σχολικά κτίρια, και από την άλλη έχουμε κτηριάρες οι οποίες χάσκουν άδειες, ρημάζουν κλπ. Γιατί? Δηλαδή αυτή η ΕΤΑΔΗ, η εταιρεία ακινήτων αξιοποίησης κλπ. Πού είναι, τι κάνει, ας
2: πούμε. Μόνο η ΕΤΑΔΗ είναι το Υπουργείο Γεωργίας.
1: Έτσι.
2: Με όλες τις διευθύνσεις του, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ. Η κοινωνική πρόνοια έχουν οικόπεδα δεκάδες και στο δικό μου το Δήμο. Εγώ δεν σας λέω κτίρια, σας λέω οικόπεδο. Ας μας δώσουν το οικόπεδο να χτίσουν σχολείο.
1: Έτσι.
2: Για το κάθε Δήμο μιλώ τώρα. Τίποτα. Και όταν απευθύνεσαι σε αυτούς, δεν το ξέρουν και σας μιλώ κατά κυριολεξία ότι έχουν ακίνητη περιουσία, ότι έχουν οικόπεδο στα όρια κάποιου Δήμου. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι αυτή η περιουσία η οποία αγνοείται. Αν το έκανε οποιοδήποτε από εμάς θα ήταν κατηγορούμενος.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό Δήμαρχε. Πάει ο επόπτης, αυτός που πρέπει να δει αν έχει σκόψει τα χόρτα στο οικόπεδό σου ή στο χωράφι σου, και βλέπει ένα χωράφι με χόρτα μέχρι το ύψος του. Πώς θα κόψει κλίσεις αυτό εδώ το χωράφι?
2: Και ας, για και ποιο μετά, πράγμα μιλάμε τώρα, για ιδιωτικό οικόπεδο?
0: Βλέπει ένα οικόπεδο, γενικά βλέπει ένα οικόπεδο ή ένα χωράφι με χόρτα τεράστια. Δεν ξέρει ποιανού είναι. Και ναι. Πάει να κόψει κλίση.
2: Το προσδιορίζει πιανού είναι από το κτηματολόγιο.
0: Και όταν το προσδιορίσει ότι είναι του δημοσίου, τι κάνει? Στοιχεία. Όταν
2: και
0: το προσδιορίσει.
2: Του δημοσίου είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για τους ιδιώτες.
0: Δηλαδή κόβετε πρόστιμο εσείς?
2: Βεβαίως, ναι. Και έχουμε κόψει στο παρελθόν πρόστιμα. Και ο έλεγχος δεν γίνεται μόνο από εμάς, γίνεται και από την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι, θα έλεγα, πρωταγωνίστρια στον έλεγχο και στη διαπίστωση της κατάστασης των ακινήτων.
0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα με την απομάκρυση των κλαδιών και όλα αυτά.
2: Καύσιμης ύλης.
0: Ορίστε.
2: Της καύσιμης ύλης.
0: Ναι, της καύσιμης ύλης.
2: Απίστευτο θέμα αυτό.
0: Είναι μεγάλο θέμα, γιατί ο άλλος κλαδεύει, κόβει και τα παρατάει στο χωράφι του μέσα και λέει ότι είναι δουλειά του Δήμου πλέον να το παραλάβει. Είναι δουλειά του Δήμου να το παραλάβει ή όχι?
2: Δεν είναι καθόλου δουλειά του Δήμου και σας το λέω με κατηγορηματικό τρόπο. Δεν είναι δουλειά του Δήμου. Έχουμε διαμαρτυρηθεί όλοι οι δήμαρχοι και υπήρχε δέσμευση του προηγούμενου υπουργού, αλλά δυστυχώς άλλαξε αυτές τις μέρες, του κ. Κεφαλογιάννη, ότι θα το ρυθμίσει, δηλαδή στην ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαχείριση των ιδιωτικών ακινήτων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς, υπάρχει η ρύθμιση που φτάνει μέχρι αυτό που είπατε, μέχρι το κόψιμο των κλαδιών. Και τους είπαμε ότι θα πρέπει να περιληφθεί και η διαχείρισή τους περαιτέρω. Δηλαδή ότι θα πρέπει εκεί να υπάρχει και ένα πεδίο που θα φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης στην καύση μήλη δεν την πέταξε έξω στο πεζοδρόμιο, αλλά τη διαχειρίστηκε όπως ορίζει ο νόμος. Ξέρετε, αυτό το θέμα, εγώ θα σας πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί να είναι αδιάφορο για τον Δήμο της Αθήνας, λέω εγώ, παραδείγματος χάρη, που στην πλατεία Συντάγματος δεν έχει κανένα αδόμητο οικόπεδο, αλλά ο δικός μας Δήμος με 4.000 αδόμητα οικόπεδα, τα περισσότερα των οποίων έχουν ανακυβλάστηση, όταν την πρώτη χρονιά ίσχυσε το μέτρο, εμείς επιβαρυνθήκαμε για τη διαχείριση αυτής της ύλης που ήταν ευθύνη των ιδιοκτητών να τη διαχειριστούν με 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος κλήθηκε να πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ, γιατί εμείς δεν παίρνουμε την καύση μήλη, την πετάξουμε στα ρέματα, πρέπει να τη διαχειριστούμε σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. Δηλαδή να πάει να γίνει ανακύκλωση, να επεξεργαστεί σε αδειοδοτημένες μονάδες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. 2 εκατομμύρια ευρώ σε μία χρονιά επιβαρυνθήκαμε από το πουθενά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται, γιατί αυτό το πληρώνουν όλοι οι πολίτες. Άρα η ευθύνη, σας το λέω από τον νόμο, είναι αποκλειστικά του ιδιοκτήτη. Οφείλει να διαχειρίζεται αυτός την ύλη που απορρίπτει από το οικόπεδό του. Και προς αυτή την κατεύθυνση, βέβαια, ο Δήμος τώρα έχει εντείνει τους ελέγχους και όπου βλέπει τέτοια, τους καλεί να τα διαχειριστούν. Η Δήμος επιβάλλει πρόστιμα και χρεώσεις. Δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Σας μέρα.
2: Ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος για όλους. Εγώ θα κάνω έκκληση και μέσα. Ναι. Καταρχήν σας ευχαριστώ που καλύπτετε ένα θέμα που είναι καυτό, θα το έλεγα.
0: Μα είναι
2: έχει
0: επίκαιρο το θέμα και γι' αυτό κάνουμε. Ναι.
1: Έτσι είναι, έτσι.
2: Ναι, έχει να κάνει με την ασφάλεια όλων μας και εμείς θα συνεχίσουμε και να παροτρύνουμε τους συμπολίτες, αλλά και να εφαρμόζουμε τον νόμο επιβάλλοντας ό,τι προβλέπεται και πρόστιμα και χρεώσεις, ώστε να είναι η καλύτερη δυνατή εικόνα για το Δήμο.
1: Μα είναι σημαντικό, κύριε Δήμαρχε, γιατί εσείς έχετε το προνόμιο από τη μια και την ευθύνη από την άλλη να γυτνιάζετε με το δάσος σε Ιξού. Και αυτό είναι που είναι ο πνεύμονας όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Και εξ αυτού του λόγου τα οικόπεδα εκείνα που ανήκουν στο Δήμο Πηλαίας Πανοράματος και είναι σε γυτνίαση άμεση με το δάσος σε Ιξού, εκείνα και αν πρέπει να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, ευθύνη, καθαρισμό κλπ.
0: Όλα πρέπει να έχουν.
1: Όλα, ναι, αλλά ένας λόγος παραπάνω.
0: Ο Δήμος Πανόραμα Πηλαίας είναι, μπορούμε να το πούμε, σε δασική περιοχή
1: έτσι,
0: μέσα.
1: Δασική, έτσι.
2: Αγκαλιάζουμε κυριολεκτικά το δάσος. Το αγκαλιάζουμε.
0: Ή σας αγκαλιάζει το δάσος, Δήμαρχε.
2: Είμαστε αγκαλιά.
1: Είστε
2: καλά, καλύτερα.
1: Σας χαιρετούμε,
2: να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Και έχουμε ένα μήνυμα στο Viber από το φίλο ακροατή Δημήτρη από το Λονδίνο, ο οποίος
1: άντε πάλι ο Δημήτρης.
0: Τη καλημέρα του.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Και λέει, είχε μια ευχάριστη έκπληξη γυρνώντας από τη δουλειά του, βρέθηκε στο άγαλμα από ανθρακονήματα του Μπάνσκι με το φανερά αντιεξουσιαστικό του μήνυμα που κάνει μεγάλο σουξέ στα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε.
1: Ποιο είναι το αυτό με τα
0: θα το διαβάσει μετά.
1: Εγώ δεν έχω πρόσβαση. Μετά, έχει τον προνόμιο ο κύριο Τσίπα, μόνο αυτό βλέπει.
0: Μας
1: το.
0: Εσύ,
1: σας ευχαριστούμε έχεις, πολύ, ναι. Βεβαίως. Ό,τι διατάξετε, κύριε Τσίπα. Λοιπόν, Viber λοιπόν είναι το 6930-078-228. Εγώ λέω τον αριθμό, αλλά δεν μπορώ να δω τα μηνύματα. Είναι μόνο προνόμιο του κύριου Τσίπα να βλέπει τα μηνύματα. Πώς να το βλέπω, τι αντιπάρα, την πάρω στην αγκαλιά, την οθόνη. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Άμα δεν το γυρίσει λίγο να μπορώ να δω, είναι αδύνατο.
0: Όλα μπροστά σου τα θέλει.
1: Όλα μπροστά.
0: και μια κίνηση.
1: Ναι. Να σηκωθούμε όρδι σε στάση προσοχή για να.
0: Στα αριστερά σου κάνει.
1: Ναι. Πάντα στα αριστερά. Λοιπόν. Τι να κάνουμε. Έτσι.
0: Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Γεια σου, Χρήστο Σιδερίδη.

0: Και περνάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας.
1: Τον είχαμε προαναγγείλει.
0: Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Είναι ο κύριος Άρης Τηλιανού, τον οποίο και καλημερίζουμε, ή μάλλον καλησπέριζουμε, γιατί έχουμε περάσει τις 12.
1: Έτσι.
2: Καλησπέρα, κύριε Τσίμπα, κύριε Τριανταφυλλίδη, χαίρομαι πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε, γιατί είστε από τα άτομα που βοηθήσατε και συμβάλατε στη συγγραφή του Μανιφέστου. Έτσι. Και το οποίο ξεκινάει με μία ρίση του γαλλοελβετού φιλοσόφου Ζαν-Ζακ Ρουσό, που λέει: «Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλον, και κανένας τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του». Εγώ να ξεκινήσω την ερώτησή μου με μία άλλη φράση του Ρουσό και μετά δίνετε κι εσείς την ολοκληρωμένη απάντησή σας. Λέει λοιπόν ο Ρουσό: «Υπάρχουν πάντα τέσσερις πλευρές σε κάθε ιστορία. Η δική σου εκδοχή, η δική τους εκδοχή, η αλήθεια και αυτό που πραγματικά συνέβη». Γιατί λοιπόν, κύριε Στυλιανού, ο κόσμος και ο πολίτης να σπαστεί τη δική σου εκδοχή όταν έχει τη δική του, τη στιγμή που ο πρώην στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Πολάκης, αναφέρει τη δική του αλήθεια, λέγοντας ότι το κείμενο είναι επανάληψη των θέσεων και των αποφάσεων του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που συνέβη πραγματικά, σύμφωνα με αρκετούς, είναι ότι διαλύει όλα τα κόμματα της αριστεράς και τα καλεί να συσπηρωθούν υπό αυτόν». Περιμένουμε την απάντησή σας.
2: Ναι, κοιτάξτε. Πρώτα για τον Ρουσό, ήταν ένας μεγάλος φιλόσοφος του 18ου αιώνα, πολύ πρωτότυπος, δεξικέλευτος και στυλίτευσε, ήταν από τους πρώτους που, μάλλον ο Ρουσό εισήγαγε την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας και ήταν από τους πρώτους που στυλίτευσε την κοινωνική ανισότητα, την κοινωνική αδικία. Γι' αυτό και είναι, ας πούμε, αυτό το απόφθεγμα μπροστά, και μετά ο Μπέρνι Σάντερς που είναι σύγχρονος Αμερικανός, αριστερός, έτσι, για την Αμερική πολύ αριστερός κιόλας, και κάνει κριτική στις κοινωνικές ανισότητες. Θα μπορούσε ένα τέτοιο μανιφέστο να έχει και πιο κλασικούς όπως ο Μάρξ και τα λοιπά, αλλά θέλουμε ένα άνοιγμα, μια ευρύτητα. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε, θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο ενδιαφέρον, το οποίο έχει ήδη αρχίσει και συζητιέται πολύ και προκαλεί αντιδράσεις, θετικές, κριτικές. Όλα είναι χρήσιμα αυτά. Εγώ παρακολουθώ και διάλογο στα social media. Βλέπω ακόμα και αυτοί που κάνουν κριτική από τα αριστερά, ας πούμε, είναι μετρημένοι, γιατί είναι ένα κείμενο που πραγματικά καταθέτει ένα θεωρητικό, έτσι, πλαίσιο και ένα πρόγραμμα, νομίζω, που μπορεί να εκφράσει όλους τους προοδευτικούς πολίτες σήμερα, 2026. Όσο για αυτό που είπε ο κύριος Πολάκης, ότι δηλαδή πολλά από όσα λέει το μανιφέστο αυτό είναι, τα έχει πει και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάποιους μήνες, κάποιο χρόνο, κοιτάξτε, είναι λογικό ότι αυτό το μανιφέστο για την κυβερνώσα αριστερά της εποχής μας να περιλαμβάνει θέσεις που έχουν και τα άλλα προοδευτικά κόμματα ή κόμματα του αριστερού χώρου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΠΑΣΟΚ ή και άλλες στην Νέα Αριστερά, το ΜΕΡΑ25. Δηλαδή δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Λέμε κάποια πράγματα τα οποία, και είναι ευχάριστο να μπορούν να αναγνωρίσουν, ας πούμε, τις θέσεις τους και κόμματα της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Αυτό, άλλωστε, αυτός είναι και ο στόχος. Είναι δηλαδή με ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, διαπιστώνοντας ότι αφού 2 χρόνια, 2,5 έμεινε εκτός προεδρίας, εκτός εξουσίας, εκτός των... σκέφτηκε, νομίζω, πήρε το χρόνο του, σκέφτηκε, αναστοχάστηκε όλη τη δική του την πορεία, που ήταν 15 χρόνια πρόεδρος κόμματος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρωθυπουργός, πάλι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και είναι ένας τώρα πιο όριμος, πιο κατασταλαγμένος Τσίπρας, ο οποίος με όλη την εμπειρία αυτών των χρόνων, με όλες τις... και την αυτοκριτική που έκανε, ας πούμε, στο βιβλίο του στην Ιθάκη, Νομίζω ότι είναι πιο όριμος, πιο έτοιμος να αναλάβει καινούργιες ευθύνες και γιατί όχι να γίνει και πάλι πρωθυπουργός. Και γι' αυτό διαπιστώνει ότι υπάρχει ένας κατακερματισμός και ένα αδιέξοδο των κομμάτων της προοδευτικής παράταξης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας μόνος του, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μικρότερες δυνάμεις, η Νέα Αριστερά και άλλες μικρές δυνάμεις του κυρίου Κόκαλη, του κυρίου Κοτζιά κτλ. Και έτσι πρέπει να γίνει κάτι καινούριο. Δηλαδή υπάρχει μια φθορά, μια απαξίωση των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, όπου οι ψηφοφόροι, ενώ κατά 75% θέλουν πολιτική αλλαγή, θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχουν μια εναλλακτική. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, να δημιουργηθεί δηλαδή κάτι νέο, κάτι άφθαρτο, κάτι ελπιδοφόρο στα μάτια ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού, που να είναι αριστερό, κεντροαριστερό, θέλει να το πείτε, να εκφράσει όλο τον προοδευτικό χώρο. Και πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν συγκλήσεις και όλες οι δυνάμεις να συνεργαστούν σε αυτή την κατεύθυνση για να γίνει ένας ισχυρός αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά.
0: Κύριε Στυλιανού,
2: που να διεκδικήσει και την κυβέρνηση.
0: Κύριε Στυλιανού, ναι. Επειδή μιλάτε για προοδευτικό χώρο και πάρα πολύ το ακούμε συνέχεια το προοδευτικό και έχουμε, ο κόσμος βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση τι είναι προοδευτικό, τι είναι συντήρηση. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε τώρα αυτό, θα γίνει σε μια άλλη κουβέντα μας σίγουρα. Εγώ θα επιμείνω λίγο στον φιλόσοφο τον Ζαν-Ζακ Ρουσό, ο οποίος είπε και κάτι άλλο. Ελευθερία είναι η δυνατότητα να επιλέγουμε τις αλυσίδες μας. Δηλαδή, μας καλεί ο κύριος Τσίπρας να επιλέξουμε τις δικές του αλυσίδες.
2: Όχι, όχι. Δεν είπε ακριβώς αυτό ο Ρουσό. Είπε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος, αλλά παντού βρίσκεται αλυσοδεμένος. Και το κοινωνικό συμβόλαιο που έγραψε ο Ρουσό, το βιβλίο αυτό, ήταν, ας πούμε, για να απελευθερώσει τους ανθρώπους από τις αλυσίδες τους, δίνοντας ένα πλαίσιο μέσα σε ένα σύγχρονο κράτος, να υπάρχει δίκαιο. Τώρα εμείς δεν ζούμε, δυστυχώς το κράτος δικαίου πάσχει στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας έχει τη φιλοδοξία να εκφράσει τη μεγάλη πλειονότητα, τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, τα μεσαία στρώματα, τα πιο ευάλωτα οικονομικά στρώματα και να εκφράσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που δεν μπορούν να ζήσουν σήμερα, με δυσκολία τα βγάζουν πέρα. Δηλαδή τελειώνει ο μισθός την 20η μέρα του μήνα. Εδώ έχουμε μια τεράστια ακρίβεια. Έχουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ευνοεί τα καρτέλ, τις λίγες πανίσχυρες μεγάλες εταιρείες, λίγους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, όλα τα χρήματα συγκεντρώνονται έτσι και υπάρχει τεράστια ανισότητα. Οι πολλοί άνθρωποι, το 90% της κοινωνίας δεν εποφελούνται από την ανάπτυξη, δεν εποφελούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μοιράζονται δίκαια οι πόροι. Αυτό που θα έλεγε ο Ρουσό σήμερα είναι ότι δεν μπορεί. Και τι είναι η πρόοδος? Η πρόοδος είναι να δουλεύουμε λιγότερες ώρες και να έχουμε καλούς μισθούς, όχι να δουλεύουμε 13 ώρες.
0: Συμφωνείτε με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 35 ώρο, έτσι?
2: Συμφωνώ ότι πρέπει να τεθεί το θέμα της μείωσης των ωρών εργασίας. Στο κείμενό μας, μέσα στο μανιφέστο αυτό, προτείνεται εβδομάδα 35 ωρών. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να πάμε εκεί, αλλά σίγουρα πρέπει καταρχήν να καταργήσουμε τους αντεργατικούς νόμους κεραμαίως της κυβέρνησης της Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορεί να θεσπίζεται το 13ωρο. Ήταν προχθές η εργατική πρωτομαγιά, έναν αιώνα, και είχε θεσπιστεί το 8ωρο. Δηλαδή εδώ πηγαίνουμε προς τα πίσω. Πρόοδος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ισότητα, να μειωθούν οι ανισότητες, να υπάρξει η κλιματική κρίση να αντιμετωπιστεί προς όφελος των πολλών. Οι αλλαγές που γίνονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με την ψηφιακή εποχή, να καταλήξουν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, μια ποιοτική υγεία, μια ποιοτική δημόσια παιδεία, όλα αυτά τα οποία, στα οποία έχει επιτεθεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια τώρα έχει ξυλωθεί το κοινωνικό κράτος, η πρόνοια και βέβαια οι θεσμοί έχουν απαξιωθεί, δηλαδή έχουμε διαφθορά, σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, απευθείας αναθέσεις. Εμείς δεν είναι μόνο ο Τσίπρας.
0: Σε όλες τις κυβερνήσεις υπάρχουν τέτοια πράγματα.
2: Όχι,
0: το δικαιολογώ προς Θεού, έτσι, αλλά ναι, τέτοια σημεία σύψης εσάι από την ίδρυση του ελληνικού κράτους υπάρχουν.
2: Κύριε Τσίπρα, νομίζω ότι το έχει τερματίσει η κυβέρνηση η σημερινή και η οικογένεια Μητσοτάκη, δυστυχώς όλη η οικογένεια Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται από αυτή μια αδιφαγία και τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ ο πλουτισμός, να το πω έτσι. Δεν ήταν αυτό, δεν ήταν ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς, ούτε στη δεξιά παράταξη έτσι. Αυτή η οικογένεια Μητσοτάκη δυστυχώς είναι από την υπόθεση Ζήμεν, σκεφτείτε και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι τώρα το θέμα να το προσωποποιήσουμε.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια ολιγαρχία του πλούτου σήμερα και τα καρτέλ που θησαυρίζουν και η κοινωνία κοιτάζει άφωνια.
1: Κύριε Στυλιανού, μόνο μία σημείωση. Αυτό που λέτε έτσι είναι, γιατί όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του 15-19, δεν υπήρξε ούτε μισή αναφορά ότι κάποιος στέλεχός του, κάποιος βουλευτής του, κάποιος υπουργός του καταχράστηκε ούτε ένα ευρώ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως καταγγελία πάνω σε αυτό. Έκανε άλλα μεγάλα ίσως λάθη, και ένα από τα λάθη που βλέπω ότι αυτοκριτικά το βλέπει μέσα στο μανιφέστο είναι μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τους εργαζόμενους. Στο στόχαστρο τα μεγάλα κέρδη και τα υψηλά εισοδήματα, στις προτεραιότητες του πρώην Πρωθυπουργού είναι η φορολογική δικαιοσύνη με αναδιανομή του πλούτου υπέρ των μη προνομιούχων. Το λέω αυτό γιατί ο κ. Χουλιαράκης ομολόγησε κάποια στιγμή στην Βουλή ότι η μεσαία τάξη κατακρεουργήθηκε και γι' αυτό
2: έτσι
1: είχε
2: είναι
1: και μια έτσι είναι και το ομολογεί και κάνει και αυτοκριτική.
0: Ναι. Κατόπιν εορτής το ομολογεί.
1: Τουλάχιστον δηλαδή αυτό το ομολόγησε. Οι άλλοι που φέρανε μνημόνια δεν έχουν γράψει καμιά Ιθάκη για να μας πούν τι δεν έκαναν στα δικά τους μνημόνια. Εγώ άλλο που θέλω να ρωτήσω, κύριε, και με αυτό μόνο μία σημείωση. Σήμερα η δημοσκόπηση της Προράτα, κύριε Στυλιανού, δείχνει ότι ένα ποσοστό 10% από αυτού που ρωτήθηκα είναι βέβαιο πως θα ψηφίσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ένα 14% ότι πιθανό να το ψηφίσει. Άθροισμα ένα 24%. Αν θεωρείτε αυτό το 24% ένα πρόπλασμα ότι μπορεί να δημιουργεί ελπίδες για την καλή πορεία του συγκεκριμένου σχήματος.
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτά τα ευρήματα. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Πρέπει να πάμε μπροστά με προσεκτικά βήματα, με σοβαρότητα. Να τονίσω ότι αυτό το μανιφέστο που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα δεν είναι το πρόγραμμα ενός πολιτικού φορέα, ενός κόμματος Τσίπρα, ας το πω έτσι. Είναι ένα πλαίσιο που το εκπώνησε μια ομάδα από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Βέβαια δίνει κάποιο.
1: Πότε θα βγει η διακήρυξη, θα βγάλουμε και καμιά είδηση, κύριε Στυλιανού, πότε θα βγει η διακήρυξη?
2: Αν ήξερα θα σας έλεγα, δεν το ξέρω.
1: Πώς θα λέγεται το νέο κόμμα?
2: Ούτε αυτό, υπάρχουν κάποια ονόματα που συζητιούνται.
1: Τα ξέρεις εσύ, αλλά δεν σας
2: Όχι, δεν τα ξέρω. Σας λέω την αλήθεια. Θα σας έλεγα το ξέρω, αλλά δεν σας το λέω. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν είμαι τόσο.
1: Τα σφράγεις στο μυστικό, ναι.
2: Εγώ είμαι στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Δεν είμαι τόσο στο στενό επιτελείο, ας πούμε, που χαράζει την πολιτική. Πιστεύω ότι όμως ότι μέσα στο Μάιο.
1: Μέσα στο Μάιο.
2: Θα δοθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, του κινήματος, του φορέα, δεν ξέρω ακριβώς πώς.
0: Οι βουλευτές που θα παραιτηθούν από άλλα κόμματα για να έρθουν στο κόμμα Τσίπρα, θα είναι και πάλι υποψήφοι οι βουλευτές με το νέο κόμμα Τσίπρα?
2: Να σας πω, κύριε Τσίπρα, δεν το ξέρω αυτό. Δεν αποφασίζω εγώ για αυτά τα θέματα. Έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θέλει και καινούργια πρόσωπα, αλλά και εμπειρία. Όμως δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, Οπότε αν κάποιος βουλευτής, μην βουλευτής, θέλει να συμμετάσχει στον καινούριο φορέα, θα πρέπει να παραιτηθεί.
0: Επειδή τώρα θέλει να έχει καινούργια πρόσωπα, εγώ γι' αυτό κάνω την ερώτηση.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο Τσίμπας που ήταν παλιά υποψήφιος, ναι, και ναι, ήταν βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα παραιτηθώ για να έρθω τώρα στο κόμμα Τσίπρα. Θα είμαι μετά υποψήφιος με το κόμμα Τσίπρα ή θα με βάλει, εντάξει, κάτσε σε κάποια κεντρική επιτροπή και ασχολήσου με κάτι άλλο?
2: Κοιτάξτε, αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι κανένας δεν θα έχει εξασφαλισμένη πρώτη θέση.
1: Πριβέ, πριβέ δεν έχει... υπάρχουν πριβέ.
2: Αυτό. Τώρα, να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια. Βέβαια, ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που θα μπει μπροστά και έχει, είναι χαρισματικός από πολλές απόψεις, με όλη την πορεία του, με όλα τα λάθη και τα προβλήματα, αλλά έχει ένα χάρισμα οπωσδήποτε και τον αγαπάει. Ένα κομμάτι του ελληνικού λαού τον αγαπάει πολύ τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός θα είναι μπροστά, αλλά θα είναι ένα συλλογικό εγχείρημα με πολλούς ανθρώπους, με οργάνωση, έτσι, διακλάδωση σε όλη την Ελλάδα, και υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες σε πάρα πολλές πόλεις, άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Απλώς δεν θα γίνουν τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό νομίζω θέλει να αποφύγει ο Τσίπρα. Και έτσι με αυτή την έννοια δεν θα είναι κάποιοι βουλευτές ή πολιτευτές. Ναι.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Στυλιανό, από μένα.
2: Που έχουν εφθαρεί, δεν θα παίξουν πρωταγωνιστικό, ναι, ρόλο.
0: Σίγουρα. Καλό, ένα θετικό βήμα αυτό. Κάτι τελευταίο από μένα. Σε περίπτωση που το ποσοστό που θα πάρει στις εκλογές το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι χαμηλότερο από το ποσοστό που πήρε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε, θα είναι μία ήττα?
2: Δεν νομίζω, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω, δεν νομίζω ότι θα είναι μία ήττα, με την έννοια ότι έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα τα τελευταία 3 χρόνια. Οπωσδήποτε ο στόχος αυτής της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι η πρώτη θέση, είναι η νίκη. Γι' αυτό μιλάμε για κυβερνός αριστερά, να μπορέσει ξανά να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας η προοδευτική παράταξη, η αριστερά, για να προς όφελος του λαού. Άρα, οπωσδήποτε ένα μικρό ποσοστό θα είναι κακό αποτέλεσμα, αλλά χρειάζεται να δοθεί και λίγος χρόνος. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να φτάσει κανείς. Δεν είμαστε στις συνθήκες του 2012-2015, ας πούμε, που εκτινάχθηκε έτσι πάρα πολύ απότομα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Όμως νομίζω ότι θα έχει ένα, αν το εγχείρημα είναι σοβαρό και αν πάμε έτσι συγκροτημένα και αν συσπυρώσουμε δυνάμεις ευρύτερες, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά και θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και για να πω, επειδή είπα κάποια πράγματα και πριν και ακούστηκε έτσι ίσως κάπως, το θέμα είναι ότι ας πούμε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας κυβέρνησαν 4,5 χρόνια. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα 50 χρόνια ήταν κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η χώρα χρεοκόπησε, πήγαμε στα βράχια. Δεν νομίζω ότι για όλα τα κακά ευθύνεται... μπορούμε να πούμε ότι ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας.
0: Εντάξει, όλοι όμως θυμούνται, κύριε Στυλιανού, και τα νταούλια και τα μνημόνια του σκίσιμο και τις υποσχέσεις και τα λαϊκιστικά, οπότε γιατί να έχει εμπιστοσύνη? Εκεί είναι το θέμα.
2: Ήταν μια χώρα χρεοκοπημένη, την παρέλαβε σε δύσκολες συνθήκες ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα έγιναν και λάθη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά έγιναν το 2015, σήμερα είμαστε το 2026 και πρέπει να δούμε τι κάνουμε σήμερα και αύριο και ποια είναι η πρόταση για το νέο παραγωγικό μοντέλο, για να σταθεί η κοινωνία στα πόδια της και να μην είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, κάτω και από την Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, που ήμασταν πολύ πιο μπροστά. Και η κοινωνία υποφέρει. Αυτό είναι το θέμα. Και έρχονται και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και μας ελέγχουν, ας πούμε, για όλα τα σκάνδαλα. Αυτή δεν είναι
0: πάντα γινόταν έλεγχος από την Ευρώπη.
2: Ναι, αλλά δεν υπήρχαν τόσα σκάνδαλα. Τώρα το έχουν τερματίσει, κύριε Τσίμπα. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή.
0: Σε όλη την Ευρώπη γίνονται σκάνδαλα, γιατί η κυρία Κοβέση είπε ότι έχει 15.000 υποθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, σε όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε.
2: Εντάξει, όταν μια κυβέρνηση όμως κάνει σκάνδαλα, παρετείται. Παντού, ας πούμε, στην Ευρώπη παρετούνται οι κυβερνήσεις, παρετούνται οι πρωθυπουργοί για πολύ μικρότερα, ας πούμε, σκάνδαλα από ό,τι εδώ του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα, αν είμαστε σοβαροί και δουλέψουμε συστηματικά και εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός μια άλλη εναλλακτική πρόταση, θα έχουμε και μια άλλη πρόταση.
0: Περιμένουμε λοιπόν εντός του μηνός να ακούσουμε το όνομα και την ανακήρυξη και τη διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανού, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα σας.

0: εν γέννη αν υπάρχει αγωνία.
1: Όταν κάνουμε μία συνέντευξη και ένα ρεπορτάζ, δεν την κάνουμε
0: ναι,
1: από προσωπική
0: μα για όνομα
1: για τον κόσμο κάνουμε.
0: Προφανώς.
1: Τάσουμε.
0: Για πες Τάσου.
2: Λοιπόν, χθες και σήμερα άρχισε και πάλι Super League. Γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θυμάστε, ήταν ο τελικός του κυπέλου, ναι. Ο οποίος πάντα διεξάγεται μόνος του. Άρχισε ξανά με play-out χθες και με play-off σήμερα. Για να αρχίσουμε από τα χθεσινά, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιδιομορφία τώρα στο πρωτάθλημα. Έχουν ενδιαφέρον τα play-off για τον τίτλο, οι πρώτες τέσσερις ομάδες δηλαδή. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από χθες ακόμα περισσότερο τα play-outs που είναι τα παιχνίδια για τον υποβιβασμό, για τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στη Super League 2 και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον τα ενδιάμεσα play-off για τις θέσεις 5-8 και αυτό γιατί ο Όφη κλείνει το κύπελο, βγαίνει, παίρνει το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο, βγαίνει στα play-off του Europa League και ο 5ος της βαθμολογίας δεν παίρνει απολύτως τίποτα. Άρα τα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8, τα οποία σήμερα στις 5 το απόγευμα είναι Όφη Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, είναι άνευ βαθμολογικής σημασίας, πέρα από το ηθικό κομμάτι του να θέλει κάποιος να βγει στην πέμπτη θέση σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλη στρέβλωση και θα πρέπει η Super League να το δει αυτό. Θα μου πείτε και τι θα κάνει, να κάνει ξέρω εγώ 6 τα play-off, 6 ομάδες δηλαδή τα play-off τίτλου, για να μην πω
1: το πέμπτο
2: παριστήριο. Ναι, αλλά και εκεί πάλι ο κάθος δεν θα παριστήριο, δηλαδή θα πω ότι μπορεί να παλεύουν δύο ομάδες, η πέμπτη και η έκτη, για το ποιος θα βγει πέμπτος για να πάρει εισιτήριο, και αυτό δεν θα με το πάρει το εισιτήριο. Θέλω να πω ότι είναι έτσι το μοίρασμα των εισιτήριων από την UEFA, που δίνει πάντα ευρωπαϊκό εισιτήριο στον κυπελούχο, γιατί δεν θέλει να απαξιώσει ως θεσμούς τα κύπελα, τα εγχώρια, και γι' αυτό συμβαίνει όλο αυτό το πρόβλημα. Η δυσλειτουργία, την πούμε έτσι.
1: Μπορεί να καταργήσει τα play-off πολύ απλά.
2: Καλά, ναι, μετά, εντάξει, εκείνο είναι άλλη ιστορία, για να θα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η τελευταία φορά θυμίζω που καταργήθηκαν και ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στις 30 αγωνιστικές, ήταν όταν το πήρε ο ΠΑΟΚ το 19, που τέλειωσε σε 30 αγωνιστικές χωρίς play-off. Τότε ήταν η τελευταία φορά, είχε συμβεί ενδιάμεσα, γιατί και πριν είχε play-off και μετά έχει play-off. Και τα play-off συνεχίζονται. Όσο τα συνδρομητικά κανάλια, γενικά τα τηλεοπτικά κανάλια, θέλουν πολλά derby, νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταργηθούν τα play-off και γενικά είναι δύσκολο, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα όχι ιδιαίτερα δυνατό με την έννοια των πολλών μεγάλων ομάδων, το ελληνικό ή των πολλών ισχυρών ομάδων, και γι' αυτό θέλουν να έχουν επαναλαμβανόμενα derby στα παιχνίδια μεταξύ των μεγάλων ομάδων για να έχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον αυτό, εννοώ.
1: Δεν νομίζω. Το τηλεοπτικό ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο για όσους υποστηρίζουν μία από τις ομάδες αυτές και όχι γενικότερα. Για να είμαστε αντικειμενικοί, έτσι.
2: Λέω πώς προσεγγίζουν καταρχάς το θέμα οι ομάδες, τα κανάλια τηλεοπτικά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα χθες, γιατί είπα στην αρχή ότι απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον το θέμα του υποβασμού. Είναι ότι χθες είχαμε δραματικά παιχνίδια, ειδικά στις Σέρες, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός έχανε από τη Λάρισα με 1-0. Θυμίζω ότι πριν την έναρξη του αγώνα ήταν 3 βαθμούς μπροστά της και την είχε κερδίσει την προηγούμενη αγωνιστική με τη Λάρισα με 2-0. Χθες λοιπόν γινόταν το αντίθετο, με ένα γκολ του Τούπτα, πολύ ωραίο γκολ, κέρδιζε η Λάρισα και φτάσαμε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων για να δοθεί ένα πέναλτι από τον κύριο Φωτιά, το οποίο τον κάλεσε το ΒΑΡ να το επανεξετάσει, που σημαίνει αυτό ότι προφανώς διαφωνούσε μαζί του, γιατί μόνο τότε σε καλέει ο βαρίστας. Αλλά ο Φωτιάς επέμεινε ότι είναι πέναλτι. Το έδωσε, ισοφάρισε ο Καρέλης στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων και έληξε 1-1 το ματς, με αποτέλεσμα να γίνει ένας πανικός μετά στο τέλος του ματς με πολύ μεγάλη ένταση.
0: Άρα παρέμεινε η διαφορά των τριών βαθμών, δηλαδή.
2: Παρέμεινε η διαφορά των τριών βαθμών και μάλιστα τι έγινε τώρα. Κέρδισε ο Αστέρας τον Ατρόμητο 4-2, προηγούνταν μάλιστα 4-0 κάποια στιγμή. Και έφτασε το Πανσεραϊκό στους 28 βαθμούς. Τελευταία έμεινε η Λάρισα με 25. Είναι στο μείον 3 δηλαδή η Λάρισα. Έχει μείνει ουραγός μόνη της. Είναι πάρα πολλές αγωνιστικές χωρίς νίκη η Λάρισα, νομίζω 13 ή 14. Που έχει μόνο ήττες και ισοπαλίες και γι' αυτό κατέληξε τώρα να είναι τελευταία. Αλλά γιατί απέκτησαν καινούργιο ενδιαφέρον, γιατί αυτές οι τρεις ομάδες ήταν γνωστό ότι είναι αυτές που παλεύουν για να αποφύγουν τις δύο θέσεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι μπλέχτηκε πλέον και ο Πανετολικός, ο οποίος έχασε από την Κηφισιά 0-1 και αυτός με πέναλτι του Πόμπο.
0: Μάλιστα.

0: Και φυσικά πήγε στους 34 βαθμούς. Ουσιαστικά με αυτή την νίκη χθες και φυσικά νομίζω ότι σφράγισε την παραμονή της στην Super League. Ο Πανετολικός έμεινε στους 31. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι είναι μόλις το συν 3 από Πανσεραϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Μένουν 4 αγωνιστικές, άρα είναι 12 οι διεκδικούμενοι βαθμοί. Που σημαίνει ότι όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Πανετολικός πλέον έπλεξε για τα καλά. Μάλιστα. Με αυτήν την ήττα εντός έδρας. Και είναι 4 οι ομάδες και όχι 3 πλέον που παλεύουν για να αποφύγουν τον...
1: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι. Τώρα, αυτά γίνονται στην ουρά. Στην κορυφή σήμερα νομίζω ότι, όπως και η προηγούμενη αγωνιστική, και αυτή είναι πολύ κρίσιμη η σημερινή για τον τίτλο. Η ΑΕΚ που είναι στο συν 5 από Ολυμπιακό και στο συν 8 από τον ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Λεωφόρο να παίξει με τον 4ο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ελάχιστες ελπίδες να καταλήξει σε κάποια άλλη θέση εκτός από την 4η που είναι τώρα. Δεν παραμένει όμως ένα αθηναϊκό ντέρμπι παραδοσιακό, άρα ποτέ δεν μπορείς να πεις εκ των προτέρων ότι είναι σίγουρη νικήτρια η ΑΕΚ, παρότι είναι φαβορή. Και το άλλο ντέρμπι είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα 7 η ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο καθορίζει εν πωλής και τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς για τον τίτλο, αλλά και για τη δεύτερη θέση. Το λέω αυτό γιατί η δεύτερη θέση σε αντίθεση με την τρίτη οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League, άρα σου δίνει ως ομάδα, όποιος την κατακτήσει, μία προοπτική να παλέψει για να μπει στη League Phase, που είναι και τα πολλά λεφτά και η δόξα και η προβολή και όλα αυτά. Ενώ η τρίτη θέση οδηγεί στα προγραμματικά του Europa League, άρα ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα. Όλα θα κρυθούν λοιπόν από τα αποτελέσματα των δύο ομάδων. Πρώτον, για το αν εξακολουθήσει να έχει ενδιαφέρον έστω και θεωρητικό ο τίτλος, γιατί στο συν 5 είναι φανερό ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή.
2: Έτσι.
0: Αλλά και για τη δεύτερη θέση, τι θα συμβεί. Για παράδειγμα, λέω ότι αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τον πιάνει τον Ολυμπιακό, είναι στο μείον 3 από τον Ολυμπιακό. Άρα στο βαθμό και μάλιστα είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ του παιχνίδια. Βασικά δεν έχει ήττα ο ΠΑΟΚ, έχει 2 νίκες και 1 ισοπαλία με τον Ολυμπιακό φέτος. Αντίθετα, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, πηγαίνει στο συν 6 από τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά είναι πλέον τον έχει
1: αφήσει. Τάσο, να ρωτήσω. Εάν η ΑΕΚ κερδίσει σήμερα το ντέρμπι με το Παναθηναϊκό και ήρθε χ το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ είναι 100%
2: και μαθηματικά δηλαδή.
0: Όχι, μαθηματικά όχι, γιατί πάει στο συν 7. Τώρα θα μένουν 9 βαθμοί διεκδικούμενοι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν θα πάρει 2 βαθμούς σε 3 μάτς για να πάρει το πρωτάθλημα. Καταλάβατε τι εννοώ. Και γιατί θα έχει και 2 μάτς στην έδρα της, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μετά.
2: Τάσο, αν έχεις την καλοσύνη, μπορεί να μου πεις ποια είναι η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο σε σχέση με τους αγώνες, τους γύρους προκριματικούς για το Champions League? Δηλαδή, ο δεύτερος δίνει 3 προκριματικούς γύρους και ο πρώτος 2.
0: Ναι. Ο δεύτερος πηγαίνει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Βέβαια, από κάποιες αναδιαμορφώσεις και ανακατατάξεις καλοκαιρινές μπορεί να βρεθεί και στον τρίτο, ειδικά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αλλά ας πούμε ότι είναι στο δεύτερο, όπως ισχύει τώρα. Ο πρωταθλητής πηγαίνει στα play-off του Champions League, όμως αν πρωταθλητής είναι Ολυμπιακός, πηγαίνει οριστικά στη League Phase. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα κίνητρο παραπάνω και αυτό συνέβη προχθές με το αποτέλεσμα της Σαχτάρ της Ουκρανικής, Σαχτάρ Ντόνετσκ. Έχασε 1-3 από την Crystal Palace και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία των ομάδων, γιατί γίνεται μια, όπως είπα προηγουμένως, μια αναδιαμόρφωση το καλοκαίρι και αυτό σημαίνει ότι κάποιες από αυτές τις ομάδες κερδίζουν ουσιαστικά θέση και γύρω. Άρα ο Ολυμπιακός, επειδή έχει πολύ ψηλή βαθμολογία σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που θα βρίσκονται στα προκριματικά του Champions League,
2: πάει κατευθείαν.
0: Οριστικά, αν πάρει το πρωτάθλημα, είναι οριστικό ότι πηγαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως ήταν και φέτος. Δηλαδή, όπως έπαιξε και φέτος. Που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν έχει το ρίσκο των δύο αγώνων που θα δώσει η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ αν βγουν.
2: Να μην πω τίποτα αν για τον ΠΑΟΚ, γιατί όσες φορές το είπα, φτού. Επομένως δεν λέω τίποτα, δεν κάνω καμία εκτίμηση. Ναι, όχι, δεν το ξανακάνω. Και δεν ξέρω πού θα δω και το μάτς τώρα.
0: 8 φορές από το 2004, όταν ήταν η πρώτη φορά με Άγγελο Αναστασιάδη, με εκείνη την πολύ περίεργη ιστορία με τον Γιάσο Λουκά που τιμωρήθηκε και τα λοιπά με τον Μακάμπι Τελαβίβ. Από τότε λοιπόν έχει δώσει 8 φορές καλοκαίρι, ξεκίνησε δηλαδή προκριματικά Champions League και δεν κατάφερε καμία από τις 8 να φτάσει στη League Phase. Η παρηγοριά είναι ότι υπάρχουν πάνω από 10-15 ομάδες στην Ευρώπη που έχουν πάθει το ίδιο, έχουν παίξει άπειρες φορές δηλαδή προκριματικά, αλλά δεν κατάφεραν για διάφορες συγκυρίες να μπουνε στη League Phase. Αντίθετα, υπάρχουν ομάδες που έπαιξαν μια-δυο φορές και μπήκαν απευθείας. Ναι. Γιατί έτυχε να είναι καλές εκείνη τη χρονιά.
1: Είχε κάνει και ένσταση για έναν αγώνα, αν θυμάμαι, Τάσο Πάουκ, έτσι.
0: Όπου είχε κερδίσει ένα γύρο με τη Metalist.
1: Mm-hmm. Ναι, μέσω ένστασης.
0: Ναι, ναι, είχε αποκλειστεί από τη Metalist, αλλά επειδή. Όχι, δεν έκανε ένσταση, απλά τιμωρήθηκε η Metalist για στημένα παιχνίδια. Και η UEFA της, την έδιωξε από, από την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
2: Να πούμε και μια κουβέντα, Τάσο. Να πούμε και μια γιατί είχε εξέλιξη το θέμα στη διάρκεια της εβδομάδας σχέση με το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Ότι τα έργα, οι μελέτες, αυτές όλες έχουν ξεκινήσει και είναι σε καλό δρόμο.
0: Ναι, ότι έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα και από την εταιρεία που έχει αναλάβει όλο αυτό το project. Και μάλιστα είναι η εταιρεία που εμπλέκεται και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό, να το πούμε αυτό, με έδρα την Αθήνα. Στην ΕΡΤΡΙΑ μίλησε προχθές εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κ. Νίκος Χιαπκαράς, και είπε ότι αν όλα πάνε καλά και δοθεί και η άδεια η οικοδομική, μπορεί και πριν το 27, δηλαδή το φθινόπωρο το ερχόμενο, εκεί Οκτώβριο-Νοέμβριο, μπορεί να αρχίσουν τα έργα για το προπονητικό. Μάλιστα. Είπε πάντως ότι από τη στιγμή, στη Θέρμη θυμίζω ότι είναι η έκταση, ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα χρειάζεται περίπου ένα διάστημα 20 μηνών για να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα μπει κανείς πριν, δηλαδή επειδή θα προχωρούν τα έργα, οι μικρές ομάδες, τα μικρά τμήματα μπορεί κάποια να μπουν και νωρίτερα στο αθλητικό κέντρο, που θα είναι έτοιμο.
2: 11 γήπεδα θα έχει, έτσι. 11.
0: Θα έχει 11 γήπεδα, θα έχει πολλαπλές αίθουσες χρήσης για ανάλυση, για βίντεο ανάλυση. Θα έχει εστιατόριο, θα έχει μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, ας το πούμε δωμάτιο, όχι μονάδα ξενοδοχειακή, που θα μένουν πολλά παιδιά των τμήματων υποδομής του ΠΑΟΚ που είναι από την περιφέρεια. Επίσης θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μισθώνει πάρα πολλά μενίκιο σπίτια κάπου στη Βασιλίσσα Όλγας σε 2-3 πολυκατοικίες που είναι μαζί για να φιλοξενούνται κάποια από αυτά τα παιδιά τα περισσότερα. Αυτό θέλει να το μεταφέρει εκεί, να είναι στο αθλητικό κέντρο.
1: Και σχολείο πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά, πού θα πηγαίνουν σχολείο?
0: Προφανώς θα πηγαίνουν σχολείο στις γύρω περιοχές, έτσι κάνουν και τώρα. Δηλαδή τώρα περνάει, τους παίρνει ένα λεωφορείο από ό,τι ξέρω και τους πηγαίνει στα σχολεία που είναι. Και που συνήθως είναι στα ίδια σχολεία για να μην υπάρχει η διασπορά μεγάλη.
2: Και αργοπορία στη μετακίνηση.
0: Θα έχει γήπεδο φούσκα, αυτό το γήπεδο που θα κλείνει από πάνω, δηλαδή με ειδικό υλικό, στην πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Πολύ δυνατό αέρα, πολύ δυνατή βροχή, ώστε να μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι. Θα έχει ένα γήπεδο περίπου 3.000 θέσεων που θα είναι η έδρα και του ΠΑΟΚ Β' και των τμήματων υποδομής, K19, K17 και όλα αυτά.
2: Ωραία.
0: Γενικώς θα είναι ένα περσύγχρονο αθλητικό κέντρο, ενταγμένο ακόμα και στην νέα τεχνολογία, στις νέες τεχνολογίες σε όλα τα επίπεδα. Ωραία. Το οποίο το αργότερο, αν πούμε, ας το βάλουμε έτσι χοντρικά, ότι μπορεί να αρχίσει Ιανουάριο του 27 ή Νοέμβριο του 26, περίπου σε λιγότερο από 2 χρόνια, δηλαδή στα μέσα του 28, φθινόπωρο του 28 ας πούμε, να είναι έτοιμο.
2: Ωραία. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μόνο κλείνοντας να πω ότι αρχίζουν σήμερα τα play-offs στο μπάσκετ. Είναι το πρώτο παιχνίδι σε όλα τα ζευγάρια. ΠΑΟΚ Περιστέρι, 4 ώρες στο κλειστό κήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα δεν έχουμε προτάσεις περί πολιτισμού.
1: Σας τα είπαμε χθες. Περίπου τα ίδια δηλαδή. Δεν αλλάζει και κάτι.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει ότι είναι πολύ φτωχή η πόλη μας πολιτιστικά. Δεν είναι τόσο τα ίδια. Γιατί συνέχεια ανεβαίνουν διάφορες παραστάσεις και μουσικές σκηνές.
1: Ναι, ναι. Και οι παραστάσεις όταν είναι Σάββατο είναι και Κυριακή συνήθως. Και ό,τι είπαμε χθες, τα θεατρικά σχήματα είναι. Που ήταν χθες είναι και σήμερα.
0: Λοιπόν, από τον Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη που ήταν στο μικρόφωνο.
1: Και τον Θωμά Τσίμπα που ήταν επίσης στο μικρόφωνο.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, ραντεβού.
1: Ραντεβού
0: πρώτο Θεός.
1: Το επόμενο Σάββατο σε 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Και στη συνέχεια τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Να είστε καλά, την αγάπη μας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε και συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια, συνολικού ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2». Κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, καλεί τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Και σύμφωνα με το ΤΑΣΝΙΜ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευθούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούζ και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ζητά την παραίτησή του. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 το βράδυ του Σαββάτου σε δώμα τριώροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο. Χρειάστηκε απεγκλωβισμός μιας 36χρονης γυναίκας και των τριών ανήλικων παιδιών της, όλοι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Στην Ελλάδα επέστρεψαν οι 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 vouchers στους δικαιούχους. Καλά στην υγεία του είναι ο 5χρονος, ο οποίος ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα του νηπιαγωγείου όπου φυτά στον εύωσμο. Η χειρουργική επέμβαση συγκόλλησης του δακτύλου στέφθηκε με επιτυχία και το παιδί πήρε εξιτήριο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου, Απόστολου Κουτσογιάννη. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, η άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
3: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
4: Μας ακούτε? Hello!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Πιστές στο ραντεβού.
9: Ναι. Που θα πήγαμε. Να αρχίσουν οι καλοκαιρινές οι άδειες.
8: Τότε θα μας χάσετε.
9: Ναι, έτσι τώρα μου ήρθε φλασιά.
8: Καλά λες.
9: Ναι.
8: Ή θα ήταν μία από τις δύο.
9: Μία από τις δύο, ναι.
8: Θα λείπουμε και δύο.
9: Αν φύγουμε μαζί κάπου. Θα είναι η Σοφία Ζακαλή μόνη της εδώ. Και η εκπομπή και η ρύθμιση του ήχου.
8: Σοφία Ζακαλή λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου και εμείς εδώ για να περάσουμε τις επόμενες δύο ώρες όμορφα στην τροφιά, μεσημέρι Κυριακής. Μια Κυριακή που ξεκίνησε βροχερή και σκοτεινή, τώρα βγάζει έναν ήλιο.
9: Ναι, έχει το suspense το καιρός. Θες είχε αρκετό κρύο.
8: Κρύο έχει και σήμερα και το πρωί με την
9: βροχή.
8: Αν δεν φορούσες μπουφανάκι και έκανες την ξυπνάδα ή τη μαγιά όπως θεωρούν κάποιοι να βγεις με το φανελάκι, κρύωνες.
9: Όχι, και εγώ μάλιστα πριν φύγω από το σπίτι ήμουν ανάμεσα σε τρία μπουφάν. Το λεπτό, το πιο λίγο πιο χοντρό και το πολύ χειμωνιάτικο. Τελικά εντάξει, μπήκε το πιο ενδιάμεσο.
8: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, Μαριάννα, να πω έτσι στην έναρξη της εκπομπής ότι το έχω ξαναπεί και σε εκπομπές άλλες, ότι όταν έρχομαι το πρωί η ωραιότερη εικόνα με την οποία φτιάχνω τη διάθεση και την ψυχή μου είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης.
9: Είναι, όντως.
8: Με τους ανθρώπους που τρέχουν, το τζόκινγκ, τα πλοία φαίνονται σαν παιδικά παιχνίδια με χρώματα και αυτές τις μέρες έχει πάρα πολλά πλοία. Και είναι να χαζεύεις εκεί, αλλά δεν χαζεύεις γιατί οδηγάς και λες.
9: Η παραλία μας, όλες τις ώρες της μέρας, είτε περάσεις μέρα είτε νύχτα, είναι μια μαγεία.
8: Μαγεία και.
9: Να κάθεσαι εκεί μπροστά σε ένα παγκάκι και να κοιτάσουμε.
8: Και σε όλες τις εποχές, έτσι.
9: Ναι, ναι, ναι,
8: αυτό
9: βέβαια.
8: Που σήμερα ξεχώρισα στο Ινσταντανέ που αγάπησα πολύ ήταν ένας νεαρός που έτρεχε και είχε δεμένη στη ζώνη του το λουράκι του σκύλου του, αλλά ένα λουράκι που αυξομοιωνότανε.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Και τρέχανε με τον ίδιο βηματισμό μαζί του. Σκύλι φαινόταν πάρα πολύ χαρούμενο πρωί-πρωί, εκτός από βόλτα τρέχουμε στην παραλία. Και λέω, αυτό κράτα σήμερα, έτσι να πάει καλά η μέρα.
9: Έτσι, μπράβο, πολύ καλά έκανες. Ωραίες εικόνες είναι αυτές. Ξεκινώντας, να πούμε και χρόνια πολλά στον Κρίστοφερ Κρος.
8: Δεν τον ξέρω, αλλά να του πούμε.
9: Δεν τον ξέρεις, αλλά να τον ξέρεις σίγουρα. Ξέρεις τα τραγούδια του.
8: Τα τραγούδια τα ξέρω, τον έτσι. Ίδιο δεν ξέρω, αλλά χρόνια του πολλά.
9: 75 γίνεται,
8: καλούτσικα.
9: Βέβαια. Και πώς θα τα γιορτάσει, Άννα? Τα γιορτάζει με συναυλία στο Παρίσι.
8: Α, εξαιρετικά.
9: Στις 28 Απριλίου είχε συναυλία, αλλά στη Βουδαπέστη την ακύρωσε γιατί δεν αισθανόταν πάρα πολύ καλά. Τώρα όμως νιώθει υπέροχα. Είναι πάρα πολύ καλά και όλες οι υπόλοιπες εμφανίσεις του στην Ευρώπη, λέει, θα γίνουν κανονικά. Σήμερα εμφανίζεται στο Παρίσι, σήμερα εμφανίζεται και στην εκπομπή μας. Βεβαίως με το αγαπημένο τραγούδι μας, το Ride Like the Wind.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, το κακό νέο είναι από μακριά, από Αυστρία. Όχι ότι δεν έχουμε εδώ κακά νέα, αλλά τα λέμε συνήθως πάντοτε τα κακά νέα εδώ στην Ελλάδα. Πάμε τώρα σε ένα που αφορά στην Αυστρία.
2: Το οποίο πραγματικά είναι πολύ σοκαριστικό. Σε τρομοκρατεί αυτό το πράγμα ότι μπορεί να συμβαίνει, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έχω την εντύπωση, θα το ακούσουν τώρα οι φίλες και οι φίλοι, ότι το έχω δει σε ταινία.
2: Ναι.
1: Και προφανώς ο τύπος μιμήθηκε, γιατί υπήρχε από πίσω εκβιασμός.
2: Η ταινία πρόσφατη.
1: Την έχω δει. Το σενάριο αυτό έχει παίξει σε κάποια ταινία. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Και έχουμε πει ότι όσα ζούμε τον τελευταίο καιρό είναι σαν να έχουν βγει από σενάριο ταινίας θρίλερ.
1: Η Αυστριακή αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος γνωστής γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως ο άνθρωπος αυτός έχει μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα και έχουν διατεθεί στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο ύποπτος είναι 39 χρόνων, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του ή τα κίνητρα. Η αστυνομία ήδη ανακοίνωσε ότι εντόπισε 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο, έλεος δηλαδή. Να πάρεις το βαζάκι με την τροφή για το πιτσιρίκι σου και να πεθάνει και
2: ξέρεις,
1: με φρικτό τρόπο.
2: Και το ανακάλυψαν, απέσυραν κάποια, ίσως και τα περισσότερα, έτσι. Κάποιο βαζάκι μπορεί να έχει ξεφύγει και κάποιος γονιός να μην έχει ενημερωθεί.
1: Ακριβώς, και να έχει ήδη αγοραστεί το βαζάκι.
2: Τι είναι αυτό, μια έρευνα από ό,τι λένε βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί υπάρχει και πιθανώς βαζάκι με ποντικό φάρμακο που δεν έχει βρεθεί ακόμη. Έχει βρεθεί σε συσκευασία με καρότο και πατάτα. Ναι. Υπάρχει και κάποιο άλλο όμως που δεν έχει εντοπιστεί που μπορεί να είναι. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι την περασμένη εβδομάδα έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή σε μια γενική ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας, η οποία δεν ελέγχεται καθημερινά και έτσι τους ξέφυγε κάπως το όλο θέμα. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα τι έχει ζητήσει ο εκβιαστής.
1: Τώρα τι να μπει, να εκβίασε γιατί, αφού έχουν αποσυρθεί. Ότι μάλλον έχει τον τρόπο να το ξανακάνει αν δεν πάρει κάποια χρήματα, προφανώς. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κακό που αφορά εδώ, που συνέβη εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, αλλά που είχε καλό τέλος.
2: Πάλι καλά, ναι. Μιλάμε για ένα σπίτι στο οποίο ξέσπασε φωτιά. Τυλίχθηκε στις φλόγες ή κέραμος σκεπή. Στο Ρεόκαστρο έγινε το συμβάν. Μητέρα και τρία ανήλικα παιδιά ήταν μέσα, τα οποία ευτυχώς οι πυροσβέστες κατάφεραν, τα απεγκλώβησαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Ένα κακό που είχε καλό τέλος, αλλά αυτή η ιστορία με τις φωτιές τελευταία επίσης έχει πάρει φωτιά. Βλέπουμε σπίτια παίρνουν φωτιά, μαγαζιά παίρνουν φωτιά. Χθες το βράδυ παρανάλωμα του πυρός ένα αυτοκίνητο στη Σταυρούπολη. Τι είναι αυτό που ζούμε. Μουσικά, μαέστρο.

Μεσόγειο, σεισμός δεν με πιάνει και έχω πάντα σκιά. Όλα καλά. Ο μισθός μου σφαγμένος, το ψυγείο πιο άδειο και απάντες στην κατάθλιψη, φίλοι. Ο Θεός κουρασμένος.

να βρούνε σε μένα. Δεν υπάρχει μία. Όλα καλά. Η μοναξιά έχει γούστο. Αν δεν φοβάσαι τις πτήσεις, άμα θέλεις να ζήσεις. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράγμα από κάτω, θα σε πάει παρακάτω, θα σε φτάσει στον πάτο. Όλα καλά. Κι ας την πέφτουνε όλοι και όλα, σου πετάνε τη φόλα. Μη μασάς την απάτη, βγάλε γλώσσα.

0: κομμένα για ανορέξια νερβόζα, τη λεστάρια τα μπάζα.
1: Όλα καλά, η μιζέρια κερνάει χαπάκια, είναι τρέντι, αφασία ξεφτύλα, κι η βία το γλέντι. Όλα καλά, αν σε πάρει το πράμα από κάτω, θα τσουλήσει καρφί για τον πάτο. Πρόσεξε καλά, αυτό περιμένουν οι γήπες, ψυχές που λιγάνε στις ήτες. Και τότε αδειά,
0: αδειά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
1: Και όπως πάντα ξεκινάμε με τις γιορτές. Γιορτάζει τώρα ο Διόδωρος.
2: Αχα, χρόνια πολλά.
1: Ο Μαύρος.
2: Χρόνια πολλά στον είναι πολλά τα λεφτά Άρη. Μαύρο δεν το λέγανε.
1: Ναι. Η Μαύρα.
2: Αχα.
1: Να
2: αφού γιορτάζει ο Μαύρος, θα μην γιορτάζει και η Μαύρα.
1: Και να το βγάλεις μαύρα.
2: Από το βγάλεις μαύρη καλύτερα.
1: Μαύρα χαρτιά, μαύρα κουτιά. Μαυρουδής, Ξένιος, Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός και Ροδοπιανή.
2: Έτσι,
1: αυτά
2: έτσι
1: γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά
2: και
1: σε όλους.
2: Γιατί είπα καλύτερα μαύρα παρά μαύρη, γιατί το έχουμε συνδυάσει η μαύρη μου η μοίρα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό. Ναι. Κάτι πιο αισιόδοξο θέλουμε.
1: Σωστό και αυτό.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας.
1: Επίσης, Παγκόσμια ημέρα γέλιου.
2: Πολύ ωραίο. Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας.
1: Ξανά γέλιου.
2: Έτσι.
1: Ενώ όσον αφορά στα γεγονότα, πάμε στο 1808. Οι Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλει στην Ιβηρική. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, mm-hmm, ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του, οι εκτελέσεις της 3ης Μαΐου.
2: Και πάμε στις 3 Μαΐου 1890, τη μέρα που πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής, πρώην αντιεισαγγελέας εφετών, ο Ρόκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Αραμπαγάς και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Διακήρυτε ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από το βασιλιά.
1: 1941 ο Βουλγαρικός στρατός παρελάβει στην Ξάνθη, συστήνουν οι Βούλγαροι τη διοίκηση του Αιγαίου με πρωτεύουσα την Ξάνθη στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη.
2: 1946, σαν σήμερα και λίγες μέρες μετά το θρίαμβό του στο μαραθώνι της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Χάρι Τρούμαν στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και 250.000 δολάρια για τον ελληνικό αθλητικό που δοκιμάζεται από τον εμφύλιο πόλεμο.
1: Πώς λέει στο σύριαλ συνεχώς το ζευγάρι των υπερηλίκων, των μεγαλύτερων, Μακιαβέλη, δεν λέει συνέχεια, την Βουλίτσα, τη Βουλίτσα, Μακιαβέλη.
2: Ο Μινάς, αυτό
1: πώς
2: που θα
1: το σύριαλ κόλλησε.
2: Είναι αρχίζει στη Μουρμούρα.
1: Αυτό, βρε.
2: Αυτό.
1: Στη Μουρμούρα. Ο Μινάς που λέει στη Βουλίτσα Μακιαβέλη.
2: Έτσι.
1: Ο Νικολό Μακιαβέλη, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1469, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς.
2: Ακούς, Βουλίτσα.
1: Τι το θέλες.
2: Ακούω. 1887 γεννήθηκε η Μαρίκα Κοτοπούλη, συγγνώμη, η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός. 1919 γεννήθηκε ο folk τραγουδιστής και ακτιβιστής Πιτ Σίγκερ.
1: Ενώ φεύγει από τη ζωή το 1987 η Δαλιδά, mm-hmm, η Γαλλοεγύπτια τραγουδίστρια. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ήταν Δαλιδά, το πραγματικό ήταν Γιολάντε Κριστίνα Τζιλιώτη.
2: Ναι, πιο εύκολα κάνεις καριέρα ως Δαλιδά. 2011 έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Βέγκος και εμείς θα ακούσουμε στη συνέχεια το τραγούδι Last Train to Nuremberg, ένα αντιπολεμικό τραγούδι του Πιτ Σίγκερ που γράφτηκε το 1970. Είναι μια άμεση αντίδραση στη σφαγή του Μάι Λάι, κάνοντας παραλληλισμούς μεταξύ των δραστών του πολέμου στο Βιετνάμ και των Ναζί εγκληματιών της Νιρεμβέργης.

0: Είναι σήμερα, είπαμε πριν, η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας.
1: Και αυτό τι σημαίνει? Είναι μια μέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και δημιουργήθηκε για να αυξήσει την προβολή των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και να τονίσει πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Οι ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες είναι οικογένειες με ένα ή περισσότερα παιδιά, βιολογικά υιοθετημένα ή ανάδοχα, που μεγαλώνουν από ΛΟΑΤΚΙ γονείς. Αυτό περιλαμβάνει τα ομόφυλα ζευγάρια, τα παιδιά που μεγαλώνουν από ανύπαντρους ΛΟΑΤΚΙ γονείς και τα παιδιά που μεγαλώνουν από γονείς σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης μεικτού προσανατολισμού.
0: Ξεκίνησε η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας με πρωτοβουλία της Μαρίας Φον Κένελ, Ελβετίδα ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και ειδικά των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών. Και από το 2013 μέχρι σήμερα πραγματοποιείται κάθε πρώτη Κυριακή του Μαΐου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναγνωρίσει επίσημα τη σημασία της Διεθνούς ημέρας οικογενειακής ισότητας για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας.
1: Πάμε και στην Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων και από το 1993 κάθε χρόνο στις 3 του Μάη γιορτάζεται σε ανάμνηση της διακήρυξης του Βίντχουκ, μια έκκληση ελευθεροτυπίας που υπέγραψαν Αφρικανοί δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά ΜΜΕ.
0: Ο σκοπός είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελευθεροτυπίας να μας υπενθυμίσει τη σπουδαιότητα της προστασίας, τι έχω πάθει σήμερα, των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά μας. Χωρίς αυτά τα δύο θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου και ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Τιμώ την Παγκόσμια ημέρα γέλιου.
1: Εσύ την τιμάς, εγώ που είμαι έτοιμη να σκάσω.
0: Ναι, αλλά αν δεν ήμουν εγώ εδώ, εσύ θα γελούσες.
1: Σωστό, δεν θα γελούσες.
0: Όχι, δεν θα γελούσες.
1: Άρα τη λέμε την είδες και γελάμε ελεύθερα με την ψυχή μας. Η Παγκόσμια ημέρα γέλιου ξεκίνησε να εορτάζεται στην Ινδία. Αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί δεν γελάνε οι Ινδοί, τι θα σας πεις?
1: Όχι, γιατί τελευταία διάβαζα κάτι ειδήσεις άσχημες από την Ινδία και μου ήρθε έτσι κάπως τώρα. Το 1998 με πρωτοβουλία του δόκτωρος Μαντάν Κατάρια, που πίστευε και στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου και δεν έχει και άδικο. Εξαπλώθηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, στις σκανδιναβικές και από τότε γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή κάθε Μαΐου.
0: Μια τυπική Παγκόσμια ημέρα γέλιου περιλαμβάνει πορεία ειρήνης, ασκήσεις γιόγκα με γέλιο και σε συγκέντρωση των συμμετεχόντων σε ανοιχτό χώρο με δραστηριότητες γέλιου και προσευχή για την παγκόσμια ειρήνη. Ο Dr. Μαντάν Κατάρια τα έχει πει πολύ ωραία. Έχει πει λοιπόν πως οι πολεμικές αναμετρήσεις στον κόσμο είναι μια αντανάκλαση του εσωτερικού πολέμου που διεξάγεται στα μυαλά των ανθρώπων. Ακούτε εκεί? Ακούτε.
1: Σιγά μην ακούτε.
0: Δεν ακούτε λοιπόν. Ναι. Η αιτία που δεν γελάμε πολύ σήμερα είναι επειδή δεν κατανοούμε την αληθινή σημασία του γέλιου. Το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέδαση και χαβαλές, είναι μια έκφραση της ευτυχίας που μπορεί να έρθει μόνο αν κατανοήσουμε το σκοπό της ζωής.
1: Και έχουμε διαβάσει πάρα πολλές έρευνες τα τελευταία χρόνια το πόσο πολύ βοηθάει στην ψυχολογία μας αλλά και στο σώμα μας.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Μπορεί να μην θεραπεύει αρρώστιες αλλά δεν τις αφήνει να εκδηλωθούν. Βοηθάει στο να ανήκεις σε επερχόμενη
0: αρρώστια.
1: Έχω
0: κάνει ένα τεστ κάποια στιγμή εκεί που όταν ακούγαμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα πόσα αυτή υποβάλλεσαι όταν λες, ας πούμε, αχ πόσο όμορφη είμαι σήμερα και όλα αυτά. Πέρα από αυτό όμως.
1: Αξίζω
0: και όλα αυτά, ναι. Ήταν μια μέρα που είχα πάρα πολλά νεύρα γενικώς. Κάτι πολύ σπάνιο θα μου πεις, ναι, ναι, για μένα είναι σπάνιο. Κάποια στιγμή κάτι πήγε να με εκνευρίσει και λέω, ας μην το πάρω έτσι με νεύρα, ας το πάρω γελώντας. Και ρίχνω εκείνη την ώρα ένα γέλιο, ψεύτικο, μένα αλλά γέλιο.
1: Το ψεύτικο σε παρασέρνει.
0: Έπιασε. Μου ήρθε μια ηρεμία μέσα μου.
1: Είδες.
0: Οπότε ναι, το ξεχνάω βέβαια πολύ συχνά. Ας το θυμηθώ. Σήμερα... Ας το θυμηθούμε όλοι. Κάποια στιγμή που θα νευριάσουμε,
1: ναι,
0: ας γελάσουμε έστω και ψεύτικα. Μήπως αποφύγουμε και κάποια από τις διενέξεις που έχουμε και δεν έχουν καλή κατάληξη.
1: Πάντως σήμερα, ό,τι και αν γίνει μέχρι τις 3,
0: ναι,
1: έως τις 3,
0: θα γελάς.
1: Σε περίπτωση που μας πιάσει το γέλιο, θα τα αφήσουμε να εκδηλωθεί.
0: Έτσι. Γιατί είπαμε, τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα γέλιου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Γεννιέται σαν σήμερα το 1933 ο James Brown και φεύγει από τη ζωή το Δεκέμβρη του 2006. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια που ζούσε στη Νότια Καρολίνα. Υπήρχαν μέρες που τον έστελναν σπίτι από το σχολείο επειδή τα ρούχα, τα οποία πήγαινε μερικές φορές ραμμένα σακιά πατάτας και κουρελιασμένα μπλουζάκια, δεν θεωρούνταν κατάλληλα. Καριέρα, πορεία με διάρκεια πάνω από 50 χρόνια.
2: Έγινε γνωστός ως ο νονός της soul. Είχε το δικό του στυλ στα blues και είχε μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση της μουσικής καλλιτέχνες που ακολούθησαν. Ο James Brown, ένας από τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ένα άγαλμά του κοσμεί την πόλη Αουγκούστα στη Νότια Καλιφόρνια, εκεί που πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
1: Νότια Καρολίνα.
2: Έτσι, τραγουδούσε από παιδί και συμμετείχε σε διαγωνισμούς ταλέντων, κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο Άννα σε ηλικία 11 ετών.
1: Έχω κολλήσει σε αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήξερε να παίζει. Ναι.
2: Από μικρό ξεκινάει το ταλέντο πάντα.
1: Έτσι, ήξερε να παίζει κιθάρα και πιάνο στα εφηβικά του χρόνια και είχε και μια σύντομη καριέρα ως μποξέρ.
2: 16 ετών κατηγορήθηκε για ληστεία και

0: Γνωρίστηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων. Εκεί γνωρίστηκε με τον μουσικό Bobby Bird, με τον οποίο αργότερα συνεργάστηκε.
1: Αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο είναι το παρακάτω. Απαγόρευε τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών στους συνεργάτες του. Και είχε απολύσει αρκετούς που είχε διαπιστώσει ότι δεν τηρούσαν αυτή τη συμφωνία.
0: Κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε έντονη φιλανθρωπική δράση και είχε δώσει μεγάλο μέρος της περιουσίας του σε υποτροφίες για να βοηθήσει παιδιά που δεν μπορούσαν να σπουδάσουν.
1: Επίσης ήταν ακτιβιστής, ανέπτυξε πολύ έντονη ακτιβιστική δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πήρε μέρος σε αντιπολεμικές καμπάνιες για το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ.

0: Λοιπόν, είμαστε περιτριγυρισμένοι αυτόν τον καιρό από λουλούδια παντού.
1: Και όχι μόνο λουλούδια.
0: Χρώματα, αρώματα.
1: Έχουμε την ανθοέκθεση Καλαμαριάς, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Και με τι λες, Άννα?
0: Με τι?
1: Με ποντιακό γλέντι.
0: Μ' αρέσει.
1: Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μια γιορτή αφορωμένη στα λουλούδια, τη φύση, τη θάλασσα, την εξωστρέφεια της πόλης. 38η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς είχε ένα πρόγραμμα πολύ πλούσιο με πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.
0: Τώρα θα σε πάω στην πατρίδα μου, θα σε πάω στον νομό Πιερίας, στην Κατερίνη, όπου έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την εθελοντική ομάδα δράσης του νομού Πιερίας. Και εκεί λοιπόν, πέρα από όλα όσα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για τον άνθρωπο, έχουν και την ανθοκομική τους έκθεση, που δεν είναι απλώς, όπως λέει η ανακοίνωσή τους, μια αγορά λουλουδιών. Είναι κάτι πιο βαθύ, πιο ανθρώπινο. Είναι το αδερφάκι των αγορών χωρίς μεσάζοντες. Ένας χώρος όπου ο παραγωγός και ο καταναλωτής έρχονται σε άμεση επαφή, χωρίς ενδιάμεσους, εδώ και 9 χρόνια, στη φιλόξενη αυλή του καπνικού σταθμού, η οποία κατά τη διάρκεια της ανθοκομικής έκθεσης μετατρέπεται σε έναν πραγματικό παράδεισο. Ανοίγουμε το χώρο μας αφιλοκερδώς στους ντόπιους παραγωγούς. Όχι απλώς για να διαθέσουν τα λούδια τους σε προστές τιμές, αλλά για να σταθούν όρθιοι, να συνεχίσουν να κρατήσουν ζωντανές τις οικογενειακές τους επιχειρήσεις μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Μια δράση που συμβάλλει ουσιαστικά στο να ενισχυθεί η τοπική οικονομία, καλλιεργεί και ενδυναμώνει, για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, τον κοινωνικό ιστό της πόλης, φέρνει κοντά καταναλωτές, παραγωγούς και κοινότητα μέσα από μια σχέση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης.
1: Όπως λένε οι εθελοντές της ομάδας δράσης νομού Πιερίας, για μας η συνεργασία αυτή δεν είναι τυπική, είναι μια πραγματική σχέση. Είναι εμπιστοσύνη που χτίστηκε χρόνο με το χρόνο και έγινε κομμάτι της ζωής μας. Είναι άνθρωποι που δεν παίρνουν απλώς από το χώρο μας, αλλά μένουν. Σήμερα θέλουμε να σταθούμε σε δύο από αυτούς, την Ελένη και τον Άρη, μαζί με τα παιδιά τους. Βρίσκονται καθημερινά εκεί, δίπλα στα φυτά τους, δίπλα ο ένας στον άλλον, παλεύοντας με αξιοπρέπεια για το μεροκάματο. Ελένη και Άρη, είναι τιμή μας που σας φιλοξενούμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι χαρά μας που βλέπουμε να έχετε γίνει κομμάτι του καπνικού σταθμού Κατερίνης, με τον ίδιο φυσικό τρόπο που οι σχέσεις γίνονται οικογένεια μέσα στο χρόνο.
0: Όποιος γνωρίσει τους ανθρώπους του καπνικού και το έργο που κάνουν, γίνεται κομμάτι. Προσωπικά το ξέρεις ότι όταν μπορώ και είμαι εκεί,
1: Χριστούγεννα, εκεί και βοηθάς όποτε χρειάζεται.
0: Νιώθω
1: βέβαια
0: ότι το κάνω πρώτα για μένα. Έτσι. Και είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Τώρα μας ακούει πολλοί κόσμος στην Κατερίνη, το έχω διασταυρώσει.
1: Φιλιά μας, την αγάπη μας, και συνεχίστε έτσι, δυνατά.
0: Έτσι. Πάμε με μουσικούλα έως στις 2. Στις 2 θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε. Άλλη μια ώρα θα είμαστε μαζί με τη Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δικαιοπλαίσιο για τους δανειολήπτες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την συμβασία. Των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω το 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καλεί τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμα και η επανέναρξη πολέμου. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επικεντρωτίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΥΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ζητά την παραίτησή του. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Ρεόκαστρου που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβησαν μία 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Καλά στην υγεία του είναι ο 5χρονος, ο οποίος ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα του νηπιαγωγείου όπου φυτά στον εύωσμο. Η χειρουργική επέμβαση συγκόλλησης του δαχτύλου στέφθηκε με επιτυχία και το παιδί πήρε εξιτήριο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και ένα μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 βάουτσερ στους δικαιούχους. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου Απόστολου Κουτσογιάννη. Σε τροχιά, γύρω από τη γη τέθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, επιτρέποντας την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των μετόπων, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού νέων εστιών, καθώς και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά, η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
2: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
6: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
5: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
6: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Μεσημέρι Κυριακής, 3 του Μάη, μπήκαμε στον πιο λουλουδιασμένο και όμορφο μήνα, μόνο που ακόμα δεν το έχουμε ζήσει. Εδώ βγήκανε άνθρωποι να πάνε τριήμερο Πρωτομαγιάς.
7: Και γύρισαν πίσω.
6: Γύρισαν, όχι, πήγανε σε μέρη για να πιάσουν λουλούδια και βρήκαν το χιόνι. Πιάσανε το χιόνι και κάναν χιονόμπαλες.
7: Έτσι, ένα χιονάνθρωπο δεν θα κάνεις, αν δεν βιάσει το Μάη. Δεν
6: τα
7: πειράζει,
6: παιδιά
7: δεν
6: ήταν
7: πειράζει.
6: Πολύ ευχαριστημένα.
7: Όχι, έχει κανείς, καλό είναι.
6: Και διάβαζα λίγο πριν στο διαδίκτυο σε κάποια σελίδα ότι ένας ρεπόρτερ της ΕΡΤ στην Αθήνα βγήκε να πει το ρεπορτάζ από ένα χιονισμένο μέρος και φορούσε σκουφάκι του Άι Βασίλη. Σαν να έλεγε καλή πρωτοχρονιά.
7: Έτσι, έτσι. Αλλά έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα με το περιβάλλον. Εδώ δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε, γιατί και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι. Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου.
6: Γεια σας, Σοφία.
7: Και θα πάμε λίγο Eurovision τώρα, στα παλιά όμως.
6: Αχα, okay.
7: Έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιατί 3 Μαΐου του 1997 η Κατρίνα and the Waves κέρδισαν το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Στο Δουβλίνο έγινε τότε. Το τραγούδι με το οποίο κέρδισαν ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκινάμε και εμείς την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το Love Shine a Light.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Θα μείνουμε εδώ, στην περιοχή μας, και θα πάμε στην οδό Μανουσογιαννάκη.
2: Ναι, γιατί πέρασα προχθές από εκεί και αναρωτιόμουν.
1: Άραγε.
2: Μανουσογιαννάκη. Γιατί άραγε, και λέω, θα μου πει η Άννα.
1: Πήρε το όνομά της από τον Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκη, που γεννήθηκε το 1853 και έφυγε από τη ζωή το 1916, διακεκριμένος αντιστράτηγος του ελληνικού στρατού. Και βέβαια προς τιμήν του ονόμασαν το δρόμο αυτόν Μανουσογιαννάκη για την μεγάλη προσφορά του στους Βαλκανικούς αγώνες και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
2: Γεννήθηκε στα Σφακιά της Κρήτης ο Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκης. Ήταν ανώτατος αξιωματικός, ήταν μορφωμένος με δράση στην Επανάσταση της Κρήτης το 1897, με συμμετοχή ως διοικητής της πρώτης μεραρχίας στους Βαλκανικούς πολέμους. Είχε διατελέσει και υπουργό στρατιωτικών το 1909.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Και βέβαια σήμερα η ιστορία μας αφορά στον υπέροχο, μοναδικό, έναν και τέλειο Θανάση Βέγκο, που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Είχε δώσει μια συνέντευξη στην Μαρία Κατσουνάκη στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Μαρία Κατσουνάκη προσκάλεσε το Θανάση Βέγκο για γεύμα, για να κάνουν την κουβέντα τους εκεί. Και ο ίδιος απάντησε:
2: «Δεν θα σας στοιχίσω τίποτα. Δυστυχώς δεν βγαίνω από το σπίτι». Η συνάντηση ήταν πρωινή, στο διαμέρισμα της Οδού Υπήρου, στην Αγία Παρασκευή, στον τέταρτο όροφο. Την πόρτα ανοίγει ο Θανάσης Βέγκος και με αργά προσεκτικά βήματα με οδηγεί στο καθιστικό. «Καθίστε όπου θέλετε», η προτροπή. «Να μην σας ξεβολέψω», λέω, καταλαβαίνοντας ότι η θέση του είναι δεδομένη. «Αστιεύεστε», αποκρούει με ένα ανυπόκριτο αίσθημα φιλοξενίας και μου υποδεικνύει την αναπαυτική μπερζέρα. Εμφανίζεται διακριτικά η κυρία Σιμίνα Βέγκου. «Η γυναίκα μου», τη συστήνει υπερήφανα. «Θα πάρετε κάτι? Νερό, ευχαριστώ πολύ». «Και καφέ, φέρε και καφέ», παρεμβαίνει ο οικοδεσπότης. «Ο μόνος καφές που υπάρχει στο σπίτι είναι ελληνικός», συμπληρώνει εκείνη και ξεκινάει η συνέντευξη.
1: Η πιο χαρακτηριστική φράση της καριέρας σας είναι η προσφώνηση «Καλέ μου άνθρωπε». Την πιστεύατε? Για όνομα του Θεού. Καθόλου. Τότε θα μου πείτε γιατί το έλεγα. Έρχεται ο καφές δίνοντας χρόνο για ανασύνταξη. «Πόσα χρόνια είστε μαζί?» «45. «Πώς είπατε?» διορθώνει η κυρία Σιμίνα. «52 παρακαλώ. Από τα 19 μου. Πώς γνωριστήκατε?» Θανάσης Βέγκος: «Της πήγαινα πάγο στο σπίτι, δούλευα σε γαλακτοπολείο. Πιστέψτε με, ανέβαινα με τον πάγο στο χέρι, το λόφο σκουζέ με 100 χιλιόμετρα. Η μία πόρτα άνοιγε, η άλλη έκλεινε. Είστε πολύ καλή», της έλεγα. «Μακάρι να ήταν όλες οι πελάτησες σαν εσάς».
2: «Με την γυναίκα μου στην αρχή μέναμε σε ένα δωμάτιο. Μην κοιτάτε που μένω τώρα. Η φτώχεια ήταν μεγάλη. Πείνασα πολύ κι εγώ και η οικογένειά μου πολλά χρόνια». «Τι σας συγκίνησε πάνω του?» απευθύνομαι στη σύζυγο. «Τα ωραία πράσινα μάτια του. Η λάμψη από ευγένεια, καθαρότητα και καλοσύνη που εξέπεμπαν. Και τρέλα. Μια δόση τρέλας υπήρχε», χαμογελάει ο Θανάσης Βέγκος. «Είμαστε 52 χρόνια μαζί, μιλάμε για λατρεία. Για μένα ήταν αυτονόητο ότι θα περάσω με τη Μίνα».
1: «Χαλαρώνατε ποτέ?» «Όχι, τώρα μόνο αναγκαστικά». «Τι σας ενοχλεί σε αυτό?» «Ότι καταφθάνει η ώρα μηδέν. Η μέρα είναι φωτεινή, κοιτάει έξω από το παράθυρο στο βάθος του ορίζοντα, τρώει με προσοχή λίγο κέικ και η παύση αναγκαία. Η κυρία Σιμίνα έχει αποσυρθεί στα ενδότερα. Η στιγμή δεν έχει ούτε αμηχανία, ούτε αγωνία, ούτε αιχμές. Μόνο ησυχία. Είναι στιγμές που το βλέμμα του υγραίνεται».
2: «Τι δεν αντέχετε περισσότερο? Την υποκρισία και την ψυχική μιζέρια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που πήρατε από τη ζωή?» «Απέκτησα δύο γιους, το Βασίλη και το Χάρη. Έχω και δύο εγγόνια που λατρεύω, την Αγγελική και το Θανασάκο». «Τι κρατάτε από τη ζωή σας?» «Ότι με αγάπησαν 4 εκατομμύρια άνθρωποι και με μίσησαν 3. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω».
1: Με υποδέχτηκε και καταλήγει η δημοσιογράφος με μια πρόσμηνη για τους καιρούς καλοσύνη και οικειότητα. Με αποχαιρέτησε επιμένοντας να έρθει μαζί με την κυρία Σιμίνα ως την εξώπορτα και να περιμένουν μαζί μου το ασανσέρ. «Μα δεν υπάρχει λόγος», ψέλησα. «Βεβαίως και υπάρχει», παρατήρησε. Αυτός ήταν ο καλός μας άνθρωπος, ο οποίος μάλλον είχε πικραθεί από κάποιους ανθρώπους, το είχε δηλώσει και γι' αυτό για πάρα πολλά χρόνια δεν έδινε συνεντεύξεις. Πότε ήταν το πιο δύσκολο πράγμα να καταφέρει κάποιος δημοσιογράφος να μιλήσει με τον Θανάση Βέγκο, που σας σήμερα έφυγε από τη ζωή?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Σήμερα είναι πάρα πολλά τα έντυπα, τα site που γράφουν για το Θανάση Βέγκο που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Ένα κείμενο έτσι πολύ ενδιαφέρον θα διαβάσουμε από την Παράλλαξη και αφορά σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε το 1978.
1: Και δείχνει πόσο πολύ αγαπούσαν όλοι το Θανάση Βέγκο. Το 1978 λοιπόν, σε ποδοσφαιρικό αγώνα δημοσιογράφων ηθοποιών στα Φιλαδέλφια, πήγαν να δουν τον Βέγκο πάνω από 40.000 άτομα.
0: Απίστευτο.
1: Όλοι πήγαν για να δουν τον καλό τους άνθρωπο. Οκτασέλιδο, πρωτοσέλιδο της Αθλητικής την επόμενη μέρα έγραφε «Δελήριο 40.000 λαού για τον απίθανο Βέγκο».
0: Το θεωρώ λίγο υπερβολικό βέβαια. Δεν μπορεί να μαζευτεί τόσος κόσμος εκτός και αν ήταν τόσο μεγάλο αυτό το γήπεδο.
1: Α, δεν ξέρεις. Να το γράψουν.
0: Το θέμα είναι ότι ήταν πάρα πολύ
1: σοκόσμος. Δεν ήταν 40.000, ήταν 39.000.
0: Ο Θανάσης Βέγκος που γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο το 1927 είχε καταγωγή από την Αμοργό, από την πλευρά της μητέρας του Ευδοκίας. Ο πατέρας του, ήρωας της Εθνικής Αντίστασης, συμμετείχε στην προσπάθεια να σώσει από την ανατίναξη που σχεδίαζαν οι Γερμανοί της ηλεκτρικής εταιρείας στο Φάληρο, στην οποία εργαζόταν. Το ευχαριστώ μέσα σε εισαγωγικά, όπως είναι γραμμένο στο άρθρο της Πολιτείας μετά την κατοχή, ήταν η απόλυσή του, και αυτό γιατί ήταν αριστερός.
1: Ναι.
0: Την εκδικητικότητα του κράτους την κληρονόμησε και ο γιος του, ο Θανάσης Βέγκος, που βρέθηκε στη Μακρόνησο, που ξέρουμε πολύ καλά τι κολαστήριο ήταν για χιλιάδες πολίτες και φαντάρους.
1: Εκεί ο νεαρός Θανάσης γνώρισε στο πετσί του τον ξεφτελισμό, τα βασανιστήρια, το μίσος, αλλά και την αλληλεγγύη, τη φιλία, τη θυσία για ιδανικά. Γνώρισε και συνδέθηκε φιλικά με τον Νίκο Κούνδουρο, τον άνθρωπο που ανακάλυψε το ταλέντο του και του άλλαξε πορεία ζωής. Ο Θανάσης, ξεκινώντας ως παιδί για όλες τις δουλειές στα κινηματογραφικά πλατό, βρέθηκε να κάνει και κάποια ρολάκια. Και το 1953 ο Νίκος Κούνδουρος τον κάλεσε να παίξει στη Μαγική Πόλη. Αυτό που του ζήτησε ήταν να παίξει απλώς τον εαυτό του και τίποτα περισσότερο, και αυτό ήταν.
0: Γιατί βέβαια στη Μακρόνησο υπήρχαν στιγμές που ο Κούνδουρος βρισκόταν σε πολύ δυσχερή θέση και από ό,τι έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει, κρυφά ο Θανάσης τον βοηθούσε. Έτσι. Το 1956 ο Κούνδουρος τον φωνάζει και πάλι για την ταινία «Δράκος» να παίξει ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Γύρισε 126 ταινίες, είχε εμφανίσει στο θέατρο, στην τηλεόραση, παρότι δεν σπούδασε ποτέ υποκριτική, πήρε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τα εξαιρετικά ταλέντα που υπήρχε τότε. Υπήρχανε, εγώ είχα συμμαθήτρια στο σχολείο που πήγε στα 15 της τα εξαιρετικά
1: ταλέντα. Και ήταν εξαιρετικό ταλέντο.
0: Ναι, το 1959. Έγινε βέβαια αγαπητός από τους μικρούς ρόλους που όμως κάναν τη διαφορά, και από εκεί και ύστερα μία πορεία συγκλονιστική. Και βέβαια πολύ συγκλονιστική ήταν η πορεία του και στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, σε ταινίες πολύ δυνατές που βραβεύτηκαν, και δείξει ότι δεν ήταν απλά ένας κωμικός ηθοποιός, ήταν ένας πολύ καλός ηθοποιός σε ό,τι και αν έπαιζε.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: 1887 γεννιέται μία από τις κορυφαίες του νεοελληνικού θεάτρου, η Μαρίκα Κοτοπούλη. Έπαιξε τα πάντα όλα, ήταν αυτοδίδακτη, διέπρεψε στην τραγωδία και ήταν κατά γενική ομολογία μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας.
2: 1941, σαν σήμερα, γεννήθηκε μία από τις σημαντικότερες φωνές του νέου κύματος, η Ρένα Κουμιώτη. Στη Νέα Ιωνία της Αττικής γεννήθηκε από πατέρα Σμυρνιό και μητέρα πολίτισσα. Πολύ μικρή ήταν όταν έχασε τη μητέρα της και η οικογένεια μετακινήθηκε στη Δραπετσόνα και την Κοκκινιά, όπου και μεγάλωσε η Ρένα Κουμιώτη, που το 1968 έκανε τον ντεμπούτο της στη δισκογραφία, συνοδεύοντας τον Αλέκο Αναστασιάδη σε δύο δικά του τραγούδια σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Μέχρι τότε εργαζόταν στην καπνοβιομηχανία Παπαστράτου και ο παλιός της συμμαθητής Αλέκος Αναστασιάδης, που εκτιμούσε τη φωνή της από το σχολείο, της άνοιξε το δρόμο για το τραγούδι.
1: Άρχισε να τραγουδά στις μπουάτ που ήταν εκείνη την εποχή της μόδας, συγκεκριμένα στην μπουάτα Πανεμιά στην Πλάκα, μαζί με Μανώλη Μητσιά, που και εκείνος μόλις είχε κατέβει από τη Θεσσαλονίκη. Και λίγες μέρες αργότερα, Λευτέρης Παπαδόπουλος της προτείνει να τραγουδήσει με τον Γιάννη Πουλόπουλο στο δίσκο «Ο Δρόμος», που μιλάμε, ξέρουμε τι εστί αυτός ο δίσκος, που ετοίμαζαν με τον Μπλέσα. Ερμηνεύει δύο τραγούδια. Στον πιο εμπορικό δίσκο της ελληνικής δισκογραφίας κυκλοφόρησε το 1969.
2: Και από την Απανεμιά ξαφνικά βρέθηκε να δουλεύει με τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Στράτο Διονυσίου και το Λευτέρη Μυτιληναίο στο «Καν Καν». Την ίδια χρονιά στο θέατρο Ρεξ, στον θεατρικό δρόμο και μετά στα Αδελινά για τρεις σεζόν. Εκεί και ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Χριστάκης και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Το 1972 συνεργάστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα στο θέατρο Μπουρνέλη. Μετά τα Αδελινά πήγε στη Φαντασία, πάλι με τον Πουλόπουλο στην Πλάκα, μετά ξανά στο Καν-Καν με τον Διονυσίου και Ζαμπέτα.
1: Για λίγα χρόνια χάθηκε από την Ελλάδα, διότι βρέθηκε για μια δουλειά στον Καναδά, γνωρίζει και παντρεύεται το δεύτερο σύζυγό της και επέστρεψε, πήγε το 1974 και επέστρεψε το 1983. Από τότε επιλεκτικά έκανε κάποιες συναυλίες, εμφανιζόταν σε κάποιες μουσικές σκηνές. Βεβαίως στον κινηματογράφο την είδαμε σε πολύ μεγάλες επιτυχίες εποχής. Μια τρελή τρελή σαραντάρα, η θεία μου η Χίπισσα, η Βάση και η Βασούλα. Αλλά είχε και μια εμφάνιση που ήταν και πολύ ωραία, τη θυμάσαι,
2: ναι,
1: τους δύο ξένους.
2: Βέβαια, ξεχνιέται αυτό.
1: Που
2: τραγουδούσε,
1: ναι.
2: Ποιο τραγούδι έλεγε και έκλαιγε η Μαρίνα Κουντουράτου από
1: δίπλα. Φορά, δεν θυμάμαι, ναι. Ήταν εξαιρετική. Έφυγε το 2023 τον Απρίλη σε ηλικία 81.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 1987 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Δαλιδά, για την ακρίβεια αυτοκτόνησε.
2: Μια πανέμορφη γυναίκα και εξαιρετική, έτσι, εξαιρετική ερμηνεύτρια.
1: Και τραγουδίστρια και ηθοποιός, Γαλλίδα Ιταλο-Αιγυπτιακής καταγωγής, με μια σπουδαία καριέρα 30 χρόνια. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής η Δαλιδά στο μη αγγλόφωνο κόσμο, με πολύ μεγάλες επιτυχίες και συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τους 170 εκατομμύρια δίσκους.
2: Γιολάντα Κριστίνα Τζιλιώτη ήταν το πραγματικό όνομα, γεννήθηκε στο Κάιρο από γονείς ιταλικής καταγωγής το 1933. Πέρασε όμορφα χρόνια παιδικά μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε ο πατέρας της κλείστηκε για 4 χρόνια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης από τους συμμάχους λόγω της καταγωγής του. Φίτησε σε καθολικό σχολείο, ήθελε να γίνει γραμματέας. Στα 17 της είχε γίνει μια, μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη γυναίκα, άρχισε να παίρνει μέρος σε διάφορα καλλιστεία.
1: Αποκορύφωμα η ανάδειξή της εμείς Αίγυπτος το 1954 και την ίδια χρονιά έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο μελόδραμα του Νιαζί Μουσταφά, ένα ποτήρι και ένα τσιγάρο. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο πια, Δαλιδά, με το οποίο συστήθηκε και, και ως τραγουδίστρια στο διεθνές κοινό. Και πώς πήρε το ψευδώνυμο της, επειδή έμοιαζε πολύ με την Αμερικανίδα ηθοποιό Χέντι Λαμάρ, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει ως Δαλιδά στο βιβλικό δράμα Σαμψόν και Δαλιδά το 1949.
2: 1955 φεύγει από την Αίγυπτο, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, ήθελε να κάνει καριέρα στο σινεμά. Πολύ γρήγορα όμως ξεκίνησε καριέρα ερμηνεύτριας. Την ανακαλύπτει ο μουσικός συμπρεσάριος Μπρινό Κοκατρίξ και ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λισιέν Μωρίς, ο πρώτος και μοναδικός της σύζυγος.
1: Και το 1956, ηλικία 23 ετών, κάνει την πρώτη της μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Μπαμπίνο», με το οποίο έγινε γνωστή και έξω από τα γαλλικά σύνορα. Με την έκρηξη του rock and roll στις αρχές της δεκαετίας

0: Το 60, η Δαλιδά προσαρμόστηκε στη νέα κατάσταση με μεγάλη επιτυχία και τραγούδησε διασκευές πολύ γνωστών κομματιών. Μέχρι το 1964 είχε πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο εκτός από τις αγγλόφωνες χώρες.
1: Η εμφάνιση της δίσκο τη βρήκε σε ετοιμότητα και το τραγούδι της, αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο, το «Ζετανδρέ», έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του είδους στη Γαλλία. Βέβαια, οι προσωπικές της σχέσεις είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Είχαν μέσα αυτοκτονίες, θανάτους, δεν χρειάζεται να μείνουμε σε αυτά. Ώσπου το 1987 βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Παρίσι, έχοντας πάρει ισχυρή δόση βαρβιτουρικών. «Η ζωή μου έγινε ανυπόφορη, συγχωρήστε με». Με αυτά τα λίγα λόγια που άφησε στο σημείωμά της, εξήγησε για πολλούς το ανεξήγητο. Πώς παρά τις αμέτρητες επιτυχίες δεν μπόρεσε να βρει την ευτυχία.

0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και θέλαμε για το τέλος, γιατί μας λείπει πάρα πολύ, παρόλο που δεν λείπει από τις εκπομπές μας, να ακούσουμε δύο τραγούδια του Νικόλα του Παπάζωγλου.
1: Έτσι, να τα χαρίσουμε σε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Η Σοφία Σακαλή ρύθμισε τον ήχο. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και το Σάββατο το επόμενο πάλι εδώ θα είμαστε στη 1 το μεσημέρι. Για χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κυλήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει, μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

κέρναμε να πιω Αθανασία και μια ανάσα σου να πιω

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους, να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, αφήνοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν ζητά να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούζ. Το περιθώριο ελιγμών των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων είναι περιορισμένο και ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία, δήλωσε η Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης στην κρατική τηλεόραση. Νέες εντολές επίγουσας εκένωσης έδωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι οποίες αφορούν σε χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, το οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Στο μεταξύ, σήμερα το Ισραήλ έδωσε το πράσινο φως για την αγορά 2 νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τη ΣΥΠΑ, μια συμφωνία αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Η απόφαση ελήφθη σε τηλεδιάσκεψη και ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς εντάσσεται στη σταδιακή αποκατάσταση της παραγωγής που είχε περιοριστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ανησυχία τώρα σε Ευρώπη και ΗΠΑ προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 βάουτσερ στους αδικαιούχους. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου, Αποστόλου Κουτσογιάννη. Συνελήφθησαν χθες 5 ανήλικοι για κλοπές στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσά τους και ένας 13χρονος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι με απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία αύριο στην πόλη θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράκ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, αφήνοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Νέες εντολές επίγουσας εκένωσης έδωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι οποίες αφορούν σε χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Στο μεταξύ, σήμερα το Ισραήλ έδωσε το πράσινο φως για την αγορά 2 νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τη ΣΥΠΑ, μια συμφωνία αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής την Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Η απόφαση ελήφθη σε τηλεδιάσκεψη και ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς εντάσσεται στη σταδιακή αποκατάσταση της παραγωγής που είχε περιοριστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ανησυχία σε Ευρώπη και ΗΠΑ προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου Αποστόλου Κουτσογιάννη. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 βάουτσερ στους δικαιούχους. Σε τροχιά γύρω από τη γη τέθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

control, even if you know that you don't own me. I'll let you play.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήνει διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του σώματος, Μοχσέν Ρεζάε, απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚ έπειτα από διαδικτυακή σύνοδο. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές στο συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα, ο κύριος Μαρινάκης με ανάρτησή του παρουσίασε τις κυβερνητικές δράσεις για θεσμούς, πολυφωνία και βελτίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προτεραιότητα στους τομείς αυτούς. Η ανάρτησή του περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που αναγνωρίζεται από τον ΟΑΣΑ, τη Διεθνή Διαφάνεια, τον Economist και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερών μεταξύ κρατουμένων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 2 κρατουμένων. Ενώ αρχικά υπήρχε πληροφορία για ένα νεκρό κρατούμενο, τελικά τα θύματα της άγριας συμπλοκής ήταν 2. Ένας από τους εμπλεκόμενους έχασε τη ζωή του μέσα στη φυλακή, ενώ ένας δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Σε τροχιά γύρω από τη γη τέθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εθρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί αύριο από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήνει διαπλατά ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, ζητούνται εγγύησεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του σώματος, Μοχσέν Ρεζάε, απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία σύμφωνησαν σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚ έπειτα από διαδικτυακή σύνοδο. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 4 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερών μεταξύ κρατουμένων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 2 κρατουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Στην εξιχνίαση μιας ανθρωποκτονίας ενός Αιγυπτίου που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές αποκαλύπτοντας τη δράση 5 εμπλεκόμενων με την ενδιαστάση σύζυγο του θύματος να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Συνελήφθησαν 3 άτομα, η 39χρονη ενδιαστάση σύζυγος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του παρουσίασε τις κυβερνητικές δράσεις για θεσμούς, πολυφωνία και βελτίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προτεραιότητα στους τομείς αυτούς. Η ανάρτησή του περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που αναγνωρίζεται από τον ΟΑΣΑ, τη διεθνή διαφάνεια των Economist και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αιθρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αιθρίος προβλέπεται για αύριο καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είχε βουτήξει σε ιστορίες για κοζάκους, καζαντσό και τραγούδια μέσα στις εκατοντάδες σελίδες του ογκοδέστατου έπους του Μιχαήλ Σολόχοφ «Ο ήρεμος Ντόν», όταν το μάτι του έπεσε σε ένα τραγούδι, το «Κολονταντούντα», που πήγαν τα λουλούδια. Τα κορίτσια τα θέρισαν πολύ καιρό πριν, μας είπε πριν λίγο. Λίγες ώρες μετά, άμεσα σε ένα αεροπλάνο, του ξαναήρθαν στο νου αυτοί οι στίχοι και μέσα σε 20 λεπτά είχε γεννηθεί ένα τραγούδι που θεωρήθηκε έμβλημά του. Ένα τραγούδι κραυγή ενάντια σε όλους τους πολέμους. «Where have all the flowers gone?» Που πήγαν όλα τα λουλούδια πολύ καιρό πριν. Που πήγαν όλα τα λουλούδια. Τα μάζεψαν τα κορίτσια. «Ω, πότε θα μάθουμε? Πότε επιτέλους θα μάθουμε?» Για να καταλήξει, που πήγαν οι νέοι πολύ καιρό πριν. Όλοι ντύθηκαν στο χακί. Οπότε επιτέλους θα μάθουμε. Κάπως έτσι, σε μια στενή θέση ενός αεροπλάνου και χάρη σε ένα ρωσικό έπος, ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα έγινε η φωνή της συνείδησης της Αμερικής. Από τη μια, προσφέροντας τον στίχο και την απλή μελωδία του σε χιλιάδες στόματα στις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες. Και από την άλλη, αλλάζοντας για πάντα και τη μουσική την ίδια, καθώς την πόλιασε με τη δική του συνείδηση, την αριστερή συνείδηση, που πίστευε σε αγώνες για τα δικαιώματα, σε αγώνες κατά των πολέμων, σε κοινωνική δικαιοσύνη και στην άοπλη διαμαρτυρία. Ψέματα. Ο ίδιος είχε όπλο. Ένα πεντάχορδο πάντζο, πάνω στο οποίο έμαθε οι γενιές μουσικών να βλέπουν τις χορδές σαν κάτι παραπάνω από ηχογόνες. Και βέβαια είχε και στιχάκια, μπόλικα στιχάκια. Ήρεμα κάποτε, επιφανειακά, στρογγυλεμένα, όποτε χρειαζόταν, αλλά αιχμηρά εκεί που δεν το περίμενες. Θεωρώντας πάντα, όπως έλεγε, ότι η μουσική και το τραγούδι κυρίως είναι μια δημοκρατική πράξη. Ο Pete Seeger, φίλες και φίλοι, τα έβαλε με το θηρίο και ευτυχώς για τους λαούς νίκησε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη μετά από καιρό, ο αγαπημένος Κώστας Σταθάκης. Με κάποιους αγαπιόμαστε τόσο πολύ. Ποιος βγάζει τις βάρδιες σε αυτό το ραδιόφωνο και ανταμώνουμε μια φορά το μήνα, βρε παιδί. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Πίτσιγκερ σήμερα, φίλες και φίλοι, και θα δούμε πολύ γρήγορα το γιατί. Ξεκινήσαμε, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή μας, με το «Where have all the flowers gone?». Ένα τραγούδι που θα κάνει την εμφάνισή του στις 14 Μαρτίου του 1955. Ένα τραγούδι αυτού του υπέροχου τραγουδοποιού, του Pete Seeger, ο οποίος εμπνεύστηκε, όπως είπαμε, από το έπος «Ήρεμος Ντόν» του Μιχαήλ Σολόχοφ και συγκεκριμένα από ένα τραγούδι που υπάρχει εκεί, το «Κολόντα Ντούντα». Του κόλλησε βέβαια, είναι αυτό που λέμε οι καταβολές που ένας τόπος μπορεί να έχει, την υπέροχη εκείνη ιρλανδική μελωδία και δημιούργησε πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι σύμβολο κατά του πολέμου. Pete Seeger τα έκανε όλα με πολύ απλό τρόπο. Έπαιρνε, ας πούμε, ένα σφυρί. Το πήρε το 1961 αυτό. Το απίθανε πάνω σε ένα ρυθμό μποσανόβα, όπως ακούσαμε στο δεύτερο τραγούδι μας, και ξαφνικά το σφυρί εκείνο γινόταν σφυρί επανάστασης. Όχι ακριβώς σφυροδρέπανο, και ας ήταν από πολύ νωρίς εγγεγραμμένο στο Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα. «If I had a hammer» ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Αν είχα ένα σφυρί, θα σφυροκοπούσα το πρωί, θα σφυροκοπούσα το απόγευμα, σε ολόκληρη τη χώρα, θα σφυροκοπούσα τον κίνδυνο, θα σφυροκοπούσα την απειλή, θα σφυριλατούσα αγάπη ανάμεσα στα αδέλφια μου». Άλλη μία πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτή του 1950, του Pete Seeger με εκείνη την εξαιρετική παρέα του, τους Wavers, συντροφιά με τους Lee Hayes, Ronnie Gilbert και Fred Hellerman. Ο Pete Seeger, και να η ημερομηνία μας, γεννήθηκε στις 3 Μαΐου του 1919 στο Midtown του Μανχάταν. Η οικογένειά του είχε τη μουσική στο αίμα της. Ο πατέρας του, Charles Louis Seeger, ήταν συνθέτης και μουσικολόγος. Ήταν αυτός που καθιέρωσε το πρώτο πρόγραμμα σπουδών μουσικολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Berkeley, το 1913, και μεταξύ άλλων βοήθησε στην ίδρυση της Αμερικανικής Μουσικολογικής Εταιρείας και υπήρξε βασικός θεμελιωτής του ακαδημαϊκού κλάδου της εθνομουσικολογίας. Η μητέρα του Pete, η Constance de Cliver Seeger, μεγάλωσε στην Τινησία και εκπαιδεύτηκε στο Οδείο Μουσικής του Παρισιού. Ήταν βιολονίστα και αργότερα δασκάλα στην περίφημη σχολή Juilliard. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι οι γονείς θα κάνουν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να στρίψει ο μικρός Πιτ προς τη μουσική. Αλλά όπως πάντοτε τόνιζε ο ίδιος, δεν προσπάθησαν ποτέ να τον επηρεάσουν. Δικιά του επιλογή ήταν. Χρειάστηκε βέβαια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 1937 να γίνει δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Harvard με υποτροφία, αλλά εγκατέλειψε μετά από λίγους μήνες. Για να κάνει τι? Να ταξιδέψει με το stop και να γνωρίσει την Αμερική. Τελικά κάποια ταξίδια αλλάζουν τις ζωές μας. Ο Seeger θα έρθει σε επαφή με τις αγωνίες του απλού Αμερικανού εργάτη, του αγρότη, του μαύρου, και παίρνει την απόφαση να τα εκφράσει όλα αυτά με το πάντζο του. Και να τους λοιπόν, σε απεργιακές συγκεντρώσεις, σε διαδηλώσεις, τα εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα έγιναν η ίδια του η ζωή.
Το 36 σε ηλικία 17 χρόνων εντάσσεται στην Κομμουνιστική Νεολαία και το 1942 γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα χρόνο νωρίτερα, και συγκεκριμένα την άνοιξη του 41, ενώνει τις στίχες του με εκείνες των Millard Lampel, Cisco Houston, Woody Guthrie, Butch Waves, Bex Lomax Waves και Lee Hayes, δημιουργώντας τους θρυλικούς Almanac Singers. Δεν άργησαν να ξεχωρίσουν με επιτυχίες όπως το Songs for John Doe και το Talking Union, με έντονο βέβαια τον αντιπολεμικό χαρακτήρα. Από νωρίς τους μπελάδες όμως. Μια κριτική στις 16 Ιουνίου του 1941 στο περιοδικό Time του Henry Luce τους έβαζε στο στόχαστρο από νωρίς, γράφοντας πως το John Doe, τον Almanac, ήταν η ψευδής μελωδία της Μόσχας. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Eleanor Roosevelt, που πάντοτε έριχνε τις ατάκες της στα περί μουσικής δρόμενα, λάτρες της λαϊκής μουσικής, φέρεται να βρει και το άλμπουμ κακόχουστο. Και ο πρόεδρος Roosevelt σημείωσε ότι λίγοι άνθρωποι θα το άκουγαν. Ωστόσο, αυτά ήταν δευτερεύοντα. Πιο ανησυχητική ήταν η αντίδραση του γερμανού καθηγητή του Harvard, Carl Joachim Friedrich, ενός συμβούλου για την εσωτερική προπαγάνδα του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μια επιθεώρηση λοιπόν στο Atlantic Monthly, τον Ιούνιο του 1941 με τίτλο «The Poison in Our System», «Το δηλητήριο στο σύστημά μας», είπε ότι τα τραγούδια των Almanac ήταν ανατρεπτικά και παράνομα και χρηματοδοτούνταν είτε από τους κομμουνιστές είτε από τους Ναζί, ζητώντας μάλιστα την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα.

Get thee behind me, Satan. Βιβλική έκφραση, φίλες και φίλοι. Το παγιό πίσω μου σατανά, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ένας τίτλος βέβαια τον οποίο θα συναντήσουμε κάποια στιγμή στα 1936 σε ένα τραγούδι του Irving Berlin για την ταινία Follow the Fleet, αλλά είναι και τραγούδι των The Almanacs, τους οποίους μόλις τώρα ακούσαμε. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια έχει ένα εντελώς διαφορετικό στίχο, ένα στίχο στον οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή αναδεικνύονται τα βασικά ζητήματα του λαϊκού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ιστορία όμως είχε ζουμί. Βλέπετε, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν κηρύξει επισήμως τον πόλεμο στις δυνάμεις του Άξονα το καλοκαίρι του 1941, η χώρα παρήγαγε όπλα και πυρομαχικά για τους συμμάχους στο εξωτερικό. Ξαφνικά όμως, στους Αφροαμερικανούς απαγορεύτηκε να εργάζονται σε αμυντικά εργοστάσια. Οι φυλετικές εντάσεις αυξήθηκαν, καθώς οι ηγέτες των μαύρων εργατών, όπως ο Φίλιπ Ράντολφ και ο Μπάγερ Ντράστιν και οι λευκοί συμμαχοί τους, άρχισαν να διοργανώνουν διαδηλώσεις και πορείες. Για την καταπολέμηση αυτής της κοινωνικής αναταραχής, ας την αποκαλέσουμε έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελτ εκδίδει το εκτελεστικό διάταγμα 8802, το λεγόμενο νόμο περί δίκαιης απασχόλησης, στις 25 Ιουνίου του 1941. Προσέξτε, η διαταγή ήρθε τρεις ημέρες αφότου ο Χίτλερ έσπασε το σύμφωνο μη επίθεσης και εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση. Φοβήθηκε ο Ρούσβελτ και σου λέει, δεν το πάμε περί δίκαιης απασχόλησης. Αποτέλεσμα, θα λέγαμε, της κοινής γραμμής όλων πλέον απέναντι στο Τρίτο Ράιχ. Κάτι παρόμοιο όμως συνέβη και για την άλλη πλευρά και θα δούμε. Το επόμενο έτος οι Almanacs εξέδωσαν το «Αγαπημένε κύριε Πρόεδρε», ένα άλμπουμ που υποστήριζε τον Ρούσβελτ και την γενικότερη πολεμική προσπάθεια κατά του ναζισμού. Ο ακτιβισμός του Σίγκερ ήταν έντονος και κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν τάχθηκε ξεκάθαρα με τις δυνάμεις των Δημοκρατικών. Το 1943 με τους Tom Glaser και Baldwin Hayes ηχογράφησαν ένα άλμπουμ με τίτλο «Songs of the Lincoln Battalion». Ένα άλμπουμ το οποίο περιλάμβανε τραγούδια όπως το «There's a valley in Spain called Jarama» και το «Viva la Quinta Brigada». Και βέβαια συμμετείχε στην επανέκδοση του θελικού «Six Songs for Democracy», το οποίο αρχικά είχε ηχογραφηθεί στη Βαρκελόνη το 1938, την ώρα μάλιστα που πέθανε ο Βίδες. Τότε βέβαια το είχε ερμηνεύσει ο Ernst Busch και μια χοροδία μελών του τάγματος Thalmann, αποτελούμενη από ριζοσπάστες αριστερούς από τη Γερμανία. Ο Σίγκερ έπαιζε 12χορδη κιθάρα, μεγάλη υπόθεση αυτό φίλες και φίλοι, αλλά και 5χορδο πάντζο και σίγουρα δεν τραγούδησε μόνο επαναστατικά τραγούδια. Πάντα στο ρεπερτόριό του είχε σε περίοπτη θέση τα παραδοσιακά τοπικά άσματα διαφόρων περιοχών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και πάρα πολλά παιδικά και χιουμοριστικά τραγούδια. Η λαϊκή πολιτική ύμνη όμως, είπαμε, πάντα εκεί. Καλούσε τον κόσμο να τραγουδά μαζί του στις συναυλίες. Αγαπούσε τη συμμετοχή του κοινού, το οποίο κοινό βέβαια περίμενε πως και πως. Κομμάτια όπως το «We Shall Overcome», το οποίο θα ακούσουμε αργότερα, το οποίο διασκεύασε ο Σίγκερ από παλιούς θρησκευτικούς ύμνους και το μετέτρεψε σε σημαία του κινήματος υπέρ των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Το 1950 οι Άλμανα ξανασυστάθηκαν, θα λέγαμε, ως «The Weavers», από τον τίτλο ενός θεατρικού έργου του 1892 του Gerhard Hauptmann, σχετικά με μια απεργία εργατών. Πού τους έχανες, πού τους έβρισκες, να, παλαμάκια από κάτω, σε συναυλίες προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για απεργούς,
στα οποία τραγουδούσαν κορυφαία κομμάτια όπως το Talking Union, αναφερόμενο στο συνδικαλισμό των βιομηχανικών εργατών, όπως ήταν οι Αθρακορύγχοι και οι εργάτες αυτοκινήτων. Εκτός από τον Pete Seeger, στα μέλη των Weavers ήταν οι παλιοί Almanacs Lee Hayes, Ronnie Gilbert και Fred Hellerman, για να προσθεθούν αργότερα ο Frank Hamilton, ο Eric Darling και ο Bernie Krause. Τα πράγματα όμως δεν θα πάνε καλά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και θα δούμε το γιατί δεν θα πάνε καλά. It was back in 1942, I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon. The captain told us to ford a river, that's how it all begun. We were knee-deep in the big muddy, the big fool says to push on. The sergeant said, sir, are you sure this is the best way back to the base? Sergeant, go on, I forded this river about a mile above this place. It'll be a little soggy, but just keep slogging, we'll soon be on dry ground. We were waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Well, the sergeant said, sir, with all this equipment, no man'll be able to swim.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη στον μεγάλο Αμερικανό τραγουδοποιό Pete Seeger. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Waist Deep, The Mig Muddy. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, του Pete Seeger του 1967. Ένα τραγούδι ύμνος πραγματικός ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για ένα στρατιωτικό απόσπασμα το οποίο βρίσκεται στη Λουιζιάννα, στον ποταμό, σε μια συνηθισμένη περιπολία κάπου εκεί στα 1942, όταν ξαφνικά, αγνοώντας την εμπειρία του Λοχία θα λέγαμε, ο Λοχαγός διατάζει το απόσπασμα να συνεχίσει μαζί του επικεφαλής, μέχρι που κάποια στιγμή φτάνουν μέχρι το λαιμό μέσα στο ποτάμι και ακολουθεί μια ιδιαίτερη στιχομηθεία μεταξύ Λοχαγού και Λοχία για το πώς θα καταφέρουν τελικά να βγάλουν το απόσπασμα μέσα από τη λασπουριά. Έχει όμως έναν πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό το τραγούδι αυτό και δικαίως χαρακτηρίστηκε ένα από τα κορυφαία ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Πολύ νωρίτερα όμως, ακόμα είμαστε με την παρέα των The Weavers, είμαστε στη λεγόμενη εποχή του κόκκινου τρόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε κομμουνιστής είναι επικίνδυνος για το έθνος. Οι Weavers έπρεπε πλέον να είναι λιγότερο ανοιχτοί, θα λέγαμε, στους στίχους τους και να διατυπώνουν τα μηνύματά τους σε έμεση γλώσσα, που πολλές φορές η αλήθεια είναι φωτσάγγιζε περισσότερο. Η σειρά των μεγάλων επιτυχιών τους ξεκίνησε με το On Top of Old Smokey και μια διασκευή του χαρακτηριστικού βάλτς των Lead Belly, το Good Night Irene, που ήταν στην κορυφή των επιτυχιών για 13 εβδομάδες το 1950. Και βέβαια υπήρχαν άλλες επιτυχίες όπως το Dusty Old Dust ή αλλιώς So Long It's Been Good To Know You του Goody Guthrie, το Kisses Sweeter Than Wine των Hey Seeger και Lead Belly και το τραγούδι των Ζουλού του Solomon Linda Vimovech. Το FBI όμως, φίλες και φίλοι, καραδοκούσε. Και έτσι, το 1953, και ενώ βρίσκονταν στο απόγειο της δημοτικότητάς τους, οι Weavers μπήκαν στη μαύρη λίστα του καθεστώτος που ανάγκασε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να μην παίζουν πλέον τα δισκάκια τους, ενώ η μία μετά την άλλη όλες οι συναυλίες τους ακυρώθηκαν. Ουσιαστικά ήταν η εταιρεία τους, η Decca Records, που διέλυσε το συγκρότημα όταν αποφάσισε να σπάσει το συμβόλαιο κάτω από συνεχείς πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Όσο για το Seeger, άρχιζε πλέον η δύσκολη πορεία του ενάντια στην Επιτροπή McCarthy. Κατά τη διάρκεια του κόκκινου τρόμου της δεκαετίας του 50, ο Pete Seeger και ο Lee Hayes θα αναγνωριστούν βέβαια ως μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο πράκτορας του FBI, Harvey Matthewson, παρακολουθούσε από χρόνια τον Seeger και ετοιμάζει, που λέτε, ένα πρώτης τάξεως τεράστιο φάκελο. Το 1955 ο Seeger καλείται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής της Βουλής για τις Αντιαμερικανικές Δραστηριότητες, γνωστής και ως Επιτροπής McCarthy, με λίγα λόγια, να καρφώσει τους συντρόφους του οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον χώρο της τέχνης. Ο Seeger δεν άνοιξε το στόμα του ούτε για να πιει νερό. Οι πιέσεις της Επιτροπής είναι αφόρητες, όμως ο Seeger είναι ένας κομμουνιστής ως το θάνατο. Ξέρει πως θα υποφέρει, παρόλα αυτά αρνείται να δώσει την παραμικρή πληροφορία. Έτσι λοιπόν κρίνεται ένοχος για περιφρόνηση και τίθεται υπό περιορισμό από το δικαστήριο εν αναμονή της έφεσης, αλλά το 1961 το κατηγορητήριο καταραίει. Ανακαλεί και ο πράκτορας ο οποίος του είχε δημιουργήσει εκείνο τον τεράστιο φάκελο. Μετά από αυτό ο Seeger συνέχισε τη σόλο καριέρα του, αν και όπως συνέβη με όλους τους συντρόφους του, συνέχισε να υποφέρει και από τις συνέπειες της μαύρης λίστας. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 βέβαια σχηματίστηκε το The Kingston Trio, φόρος τιμής θα λέγαμε στους Weavers, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου των τελευταίων. Το Kingston Trio δημιούργησε άλλη μια εκπληκτική διαδοχή επιτυχιών στα charts του Billboard και με τη σειρά του
θα λέγαμε πως γέννησε μια λεγεώνα μιμητών, θέτοντας τις βάσεις για την εμπορική λαϊκή αναβίωση της δεκαετίας του 60. Και ο Σίγερ πρωταγωνιστεί στην folk αναβίωση της δεκαετίας του 60. Αρκετά καλλιεργημένος και ο ίδιος και έχοντας συνείδηση για τον ρόλο που θέλει να παίξει η μουσική του, καταφέρει να συνδεθεί με τις αναζητήσεις των πιο πρωτοπόρων δημιουργών και με το κλίμα της αμφισβήτησης που κυοφορούνταν εκείνη την περίοδο. Για μία ακόμη φορά, η λεγόμενη ανάπλαση που είχε καταφέρει ο Γκούντι Γκάθρι χρόνια πριν συμβαίνει και πάλι με νέους πρωταγωνιστές, οι οποίοι βάζουν πλέον την παραδοσιακή μουσική στη νεολαία της αμφισβήτησης της δεκαετίας του 60. Οι Phil Oaks, John Baez, Tom Paxton και άλλοι, αλλά και ο πρώιμος Bob Dylan, επηρεάζονται βαθύτατα από τον Pete Seeger και συνθέτουν, θα λέγαμε, το μουσικό μοσαϊκό της δεύτερης αναβίωσης του λαϊκού τραγουδιού διαμαρτυρίας, όπως χαρακτηρίστηκε. Πάμε σε μια διασκευή του Vals των Lead Belly, το οποίο προαναφέραμε, το οποίο είχαν κάνει The Wavers. Πάμε να ακούσουμε... Όχι. Δικό μου το λάθος, φίλες και φίλοι. Το μεθεπόμενο θα είναι το Good Night Irene. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το ιστορικό Turn, Turn, Turn.

Turn, turn, turn, λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, του 1959, το οποίο βέβαια το τραγούδι αυτό, του Pete Seeger, πρωτοξεκίνησε με τον τίτλο «To Everybody There's a Season». Και μάλιστα το είχε δώσει σε μια folk μπάντα, στους Lime Leaders, οι οποίοι πρώτοι το ερμήνευσαν και στη συνέχεια ο ίδιος βέβαια δικό του ήταν στο το τραγούδι, στο άλμπουμ του «The Bitter and the Sweet». Ένα τραγούδι ύμνο στην παγκόσμια ειρήνη με σαφέστατες αναφορές από το βιβλικό βιβλίο των Εκκλησιαστών. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια εκτινάσεται όταν θα τραγουδηθεί από τους θρυλικούς The Byrds. Βαθύς γνώστης της αμερικανικής παραδοσιακής μουσικής, αλλά και πάντα μελετητής της, δεν σταμάτησε ποτέ. Ο Pete Seeger, στον μετέπειτα μοναχικό του δρόμο, προσπαθεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τη φήμη του για να τραβήξει την προσοχή του κόσμου στα θέματα που πάντα τον απασχολούσαν, όπως ήταν ο πόλεμος, τα δικαιώματα των εργατών ή το περιβάλλον, αλλά και για να διασώσει τα παραδοσιακά τραγούδια της Αμερικής που απειλούνταν. Θα έλεγε κανείς πως έβλεπε τον εαυτό του ως έναν κρίκο στην μακρά αλυσίδα της αμερικανικής λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Χρόνια αργότερα θα πει «Δουλειά μου είναι να δείχνω στον κόσμο ότι υπάρχει πολύ καλή μουσική και ότι αν τη χρησιμοποιήσεις σωστά μπορεί και να μας βοηθήσει να σώσουμε τον πλανήτη». The sun came shining and I was strolling and the wheat fields waving. Και αν υπάρχει κάτι που επίσης του χρωστάμε, είναι η καθιέρωση του Bob Dylan. Αν και αργότερα θα παίξουν μπουνιές. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Με αφορμή τον ηλεκτρισμό. Κουφό σας ακούγεται, αλλά δεν είναι. Αρχικά ο Seeger είχε διακρίνει στον Dylan όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τραγουδοποιού που θα συνέβαλε στην αναβίωση και συνέχιση της αμερικανικής παράδοσης, αλλά και του ακτιβισμού. Ο Seeger λοιπόν στάθηκε στο πλευρό του Bob Dylan από τα πρώτα του βήματα και θα λέγαμε ότι ουσιαστικά τον επέβαλε και καλά έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμη και στις καλύτερες οικογένειες μπορεί να πέσει ξύλο. This land is your land. Τι συνέβη? Είμαστε στο φεστιβάλ του Newport το 1965. Το εν λόγω φεστιβάλ αποτελούσε την ετήσια γιορτή της αμερικανικής παραδοσιακής μουσικής. Εκεί ο Dylan για πρώτη φορά κάνει δύο τομές. Η πρώτη αφορούσε στην μπάντα του που αποτελούνταν από λευκούς και μαύρους μουσικούς. Η δεύτερη ήταν ότι έβαλε ηλεκτρισμό στα όργανα παρουσιάζοντας το τότε νέο του άλμπουμ «Bring it all back home». Εσύ καλά τα λες Bob, αλλά από κάτω τι γίνεται? Από κάτω οι λεγόμενοι πιουρίστες, οι καθαροί δηλαδή, άλλοι τους λένε σταλινικούς, άλλοι τους λένε η μαχολάτη, δεν έχει σημασία. Από την ώρα που ο Dylan άρχισε να ενώνει καλώδια, άρχισαν να μουρμουρίζουν. Βγαίνει ο Bob Dylan στη σκηνή, okay, χειροκροτήματα, αλλά όσο περνούσε η ώρα, ο ηλεκτρισμός τους την έδινε στα νεύρα. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Maggie's Farm», το πράγμα χειροτέρεψε. Αρχίζουν τα πρώτα γιουχαΐσματα και όταν ήρθε η ώρα για το θρυλικό «Like a Rolling Stone», άρχισαν οι έντονες αποδοκιμασίες, συνοδεία αυγών, οποροκυπευτικών, κουτιών μπύρας κτλ. Ο Seeger ήταν εκεί. Λογικό, είναι η ετήσια γιορτή της αμερικανικής παραδοσιακής μουσικής. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι ο Seeger, που όπως είπαμε ήταν εκεί να παρεύει προκειμένου να σώσει τον Bob Dylan, να ερημίσουν τα πνεύματα. Αλλά έγινε το αντίθετο. Ο Seeger, που όπως είπαμε ήταν εκεί να παρεύει προκειμένου να σώσει τον Bob Dylan, να ερημίσουν τα πνεύματα. Αλλά έγινε το αντίθετο. Πηδάει ο άνθρωπος

εκεί σάχλα. Ναι, ο Ντίλαν βέβαια δεν έβγαλε τα καλώδια και προτίμησε να κατέβει από τη σκηνή. Σύντροφε, θα σκεφτείτε πώς το κάνεις αυτό. Αλήθεια, πως ένας άνθρωπος με την ποιότητα του Σίγκερ, τους αγώνες του για ελευθερία, για δημοκρατία, για ελεύθερη έκφραση, έφτασε στο σημείο να ανέβει με μπαλτά. Κοιτάξτε, σαφώς δεν θα χτυπούσε τον Bob Dylan, τα καλώδια έλεγε να κόψει. Δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να ξεχνάμε την επιρροή του φορμαλισμού, φίλες και φίλοι, στην εξέλιξη της μουσικής, ο οποίος φορμαλισμός, ξεκινώντας αρχικά από την θετική πλευρά της ταυτοποίησης, πολλές φορές, όπως βλέπουμε, καταλήγει να λειτουργεί συντηρητικά. Ο Σίγκερ και το κοινό που αποδοκίμαζε τον Ντίλαν ότι ξεπουλήθηκε, δεν καταλάβαιναν ότι εκείνη τη στιγμή μπροστά τους εκτυλίσσονταν μια τομή στην εξέλιξη του αμερικανικού παραδοσιακού τραγουδιού, του τραγουδιού διαμαρτύριας. Και το έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε άνθρωποι των καιρών μας. Και τέτοιες είναι και οι πράξεις μας. Οκ, συγχωρεμένος ο Πιτ Σίγκερ, συγχωρεμένο και το πλήθος. Δικά μας παιδιά. Και είχαμε προαναγγείλει το Good Night Irene, φίλες και φίλοι, από τους Wavers και Gordon Jenkins.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Good Night Irene, μια μεγάλη επιτυχία του μαύρου ακορντεονίστα και όχι μόνο, Lead Bailey, πάνω στο οποίο δούλεψαν

Pete Seeger και The Wavers. Θα επηρεάσει ο Pete Seeger για τον μεγάλο Bruce Springsteen, ο οποίος τον χαρακτήριζε πάντοτε ζωντανό αρχείο της αμερικανικής μουσικής αλλά και συνείδησης. Ο Seeger παρέμεινε ενεργός μουσικά για πάνω από 70 χρόνια και η τελευταία του εμφάνιση ήταν στις 21 Σεπτέμβρη του 2013 στο Farm Aid, την ετήσια μουσική εκδήλωση για την ενίσχυση των αναξιοπαθούντων γεωργών στο Saratoga Springs της Νέας Υόρκης. Η μεγάλη αυτή μορφή της αριστεράς, του λαϊκού κινήματος, της μουσικής, θα πεθάνει στις 27 Γενάρη του 2014 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 94 χρόνων. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε φύγει από τη ζωή η επί 70 χρόνια σύζυγός του, σκηνοθέτη Τόσι Σίγκερ, με την οποία είχε αποκτήσει 4 παιδιά. Τους αγαπούσε πολύ όλους, και τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Όλο τον κόσμο αγαπούσε ο Πιτ. Κυρίως βέβαια αγαπούσε τους κατατρεγμένους, τους αντικειμένους. Για αυτούς βγήκε στον δρόμο και δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδάει. Και δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδάει και τον ύμνο με τον οποίο θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, το We Shall Overcome, ένα τραγούδι που έρχεται από το μακρινό 1901 και τον Charles Albert Tinley, ένα τραγούδι που στο στόμα λευκών και μαύρων έγινε ύμνος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι από μια ζωντανή εμφάνιση στο Carnegie Hall. Κάνει μια μικρή εισαγωγή ο Pete Seeger πριν αρχίσει να τραγουδά. Εγώ με δύο λέξεις θα σας πω τι λέει στην εισαγωγή. Κανένας μόνος. Γεια και χαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Στα διόδια των Μαλγάρων είναι ανοιχτά 8 γκισέ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων. Το τελευταίο 7ωρο έχουν περάσει από τα διόδια περισσότερα από 8.000 αυτοκίνητα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων. Επιποδός είναι η τροχέα για τη διευκόλυνση της επιστροφής, έτσι ώστε σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλη κίνηση οχημάτων και σχηματισμών ουρών χιλιόμετρων στα διόδια, να σηκωθούν οι μπάρες των διοδίων, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων. Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ένας 46χρονος υπήκοος Αλγερίας και ένας 43χρονος Ιρακινός, τραυματίστηκαν θανάσιμα στη διάρκεια άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα εντός των πειθαρχικών κελιών του σοφρονιστικού καταστήματος κράτησης Νιγρίτα Σερών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια προαυλισμού στο διάδρομο των φυλακών, συνέβη η αιματηρή συμπλοκή που έγινε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και φέρεται πως πήραν μέρος περίπου 10 κρατούμενοι. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήσει διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, ζητούνται εγγύησεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του σώματος, Μοχσέν Ρεζάε, απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένης σύνθεσης σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Εκλογές στο συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κάνει κίνηση διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Στην εξιχνίαση τώρα μιας ανθρωποκτονίας ενός Αιγυπτίου που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη, προχωρούν οι αστυνομικές αρχές αποκαλύπτοντας τη δράση 5 εμπλεκομένων, με την ενδιαστάση σύζυγο του θύματος να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Συνελήφθησαν 3 άτομα, η 39χρονη ενδιαστάση σύζυγος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος θα είναι αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κόλτσιβα. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

θνητός, θνητός θα συνεχίσω. Σαν αστραπή ήρθα στη γη και σαν λάμψη θα σβήσω. Με τους ανθρώπους τους απλούς μαζί με αυτούς θα ζήσω. Μιας και δεν πρόκειται ποτέ Θεό να συναντήσω.

εσύ ασφαλώς για τον πολιτισμό σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πάρτε τον χάρισμα σας. Γινός νητός, γεννήθηκα κι έτσι θα φύγω για σας.

αφού είναι αργά. Αφού δεν χωράνε στα δάχτυλά σας. Περίεργος, περίεργος και σαν το σατανά.

έχουν αργά. Στα δάχτυλα. Ζωντανά. Ξέρω, τα βλέμματα. Βήματα νερά. Βήματα νερά.

μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι, η μοναξιά μετά το χάδι, μια στάλα υδρότα στο λαιμό σου και

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν σήμερα στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε μέσω του Πακιστάν και ότι αξιολογεί την απάντηση, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το Μις κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για το στενό του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι η πρόταση επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη, όπως μετέδωσε πριν από λίγο η Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 8, εκ των οποίων οι 4 διασώστες, προκάλεσαν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θεσμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός 2 αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Στα διόδια των Μαλγάρων είναι ανοιχτά 8 γκισέ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων. Το τελευταίο 7ωρο έχουν περάσει από τα διόδια περισσότερα από 8.000 αυτοκίνητα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων. Επιποδός είναι η τροχέα για τη διευκόλυνση των οδηγών, έτσι ώστε σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλη κίνηση οχημάτων και μποτιλιάρισμα, να σηκωθούν οι μπάρες των διοδίων έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων. Ένας 14χρονος ποδηλάτης στις Σέρες έπεσε σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Ο φίλος με τον οποίο ήταν μαζί κάλεσε την πυροσβεστική και στήθηκε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να ανασύρουν τον τραυματισμένο 14χρονο, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ο 14χρονος στάθηκε τυχερός καθώς δεν ήταν μόνος του και φορούσε κράνος που αποδείχθηκε σωτήριο. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα ή παναχώρηση εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 7 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

πως θα σε αφήσω. Λόγια είναι μόνο ό,τι και να πω. Άσε με να φύγω και να περπατήσω. Λίγο να ανασάνω και θα

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αδιέξοδο διαφαίνεται στο Μέσα Ανατολικό μετά το όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην Ιρανική ειρηνευτική πρόταση. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν σήμερα στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε μέσω του Πακιστάν και ότι αξιολογεί την απάντηση, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για το στενό του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι η πρόταση επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη, όπως μετέδωσε η Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θεσμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Πειθαρχική έρευνα διετάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Στα διόδια των Μαλγάρων είναι ανοιχτά 8 γκισέ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων. Επιποδός είναι η τροχέα για τη διευκόλυνση των οδηγών, έτσι ώστε σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλη κίνηση οχημάτων και μποτιλιάρισμα να σηκωθούν οι μπάρες των διοδίων, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων. Ένας 14χρονος ποδηλάτης στις Σέρες έπεσε σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Ο φίλος με τον οποίο ήταν μαζί κάλεσε την πυροσβεστική και στήθηκε επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να ανασύρουν τον τραυματισμένο 14χρονο, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ο 14χρονος στάθηκε τυχερός, καθώς δεν ήταν μόνος του και φορούσε κράνος που αποδείχθηκε σωτήριο. Ένα κέφαλο μαρμάρινο άγαλμα του ασκληπιού τύπου επιδαύρου και 23 αρχαία ελληνικά νομίσματα, μεταξύ των οποίων αργυρά νομίσματα της Ρόδου, είναι μεταξύ των αρχαίων αντικειμένων που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αντικείμενα αυτά στην πλειονότητά τους είχαν κλαπεί, αλλά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό με 3-1 στα play-off της Super League και πλέον δημιουργήθηκε ισοβαθμία στους 61 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική των play-off της τετράδας της κορυφής. Ο Λεβαδιακός επικράτησε του Βόλου 5-2 και ο Άρης νίκησε τον Όφι στην Κρήτη με 2-0. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί αύριο από 7 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.